0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το

0: το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Πουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
2: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
1: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

την αγάπη μας είχε το πρώτο ρόλο. Και εσύ, τσαγά μου, και εσύ καλός παραγωγός στο σκηνικό.

πόνους, έχω μαγειριές μες στην καρδιά, πες κι εσύ. Μα η δική σου ενώ πονεί, μα η δική σου ενώ πονεί παράλληλα μ' αρέσει. Μα η δική σου ενώ πονεί παράλληλα

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666666.
3: Σίτες.
0: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
3: Είναι αλουμίν. Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
5: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
6: 6974-760-708.
5: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
7: Ήγε το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
4: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
9: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο Λόφο του Προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
10: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: ζωές. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

μου και εμένα, πως με ξορίσανε για σε πολύ μακριά εις τα ξένα. Κι ας τάξω κακοριζικός, πως δε σιδά ποτέ μου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
8: Σίτες.
0: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
9: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κρητών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίμης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
8: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
9: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
10: 6974-760-708.
9: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
11: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
8: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
4: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

0: της καρδιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρο Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
12: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Θιβόνο 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία!
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

City FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
3: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
2: Καλά, καλά.
3: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
8: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάθε σφαγή και μαχή.
7: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
13: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
12: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
13: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
12: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
13: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
12: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
13: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
16: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
17: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
18: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
19: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κριτικοί και φίλοι της Κρήτης. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο μικρό Γιαννάκη που είναι εδώ προσιλωμένος και είναι έτοιμος να κάνουμε μαζί και σήμερα την εκπομπή. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα λοιπόν και σε όλο το ακροατήριο. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα στις Κυκλάδες, καλημέρα στη Γερμανία, καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Να πούμε Γιάννη την καλημέρα μας και στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα, που και σήμερα είναι εδώ, φοράει τα ακουστικά της, κρατάει το τηλέφωνο, μιλάει όλη την ώρα και καλά κάνει, ανταποδίδει την πρώτη καλημέρα στο εκλεκτό ακροατήριό μας, που από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας δεν έχει σταματήσει να καταχτυπά το τηλέφωνο. Ο Γιάννης Σοκελάκης, Γιάννη, λέει από τα Χανιά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και στην ομορφιά της παρέα στο Γιαννάκη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε μια καλημέρα στο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Για πες την.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Γιάννη, καλημέρα από το μικρό Γιαννάκη, από το συνονόματό σου. Και ξέρεις πώς λένε, Γιάννη Κελάκη, το συνονόματο στην κριτική διάλεκτο τον λένε σύνομο. Τούτοσες λέει, έτοσες είναι σύνομός μου, δηλαδή έχει το ίδιο όνομα και με μένα. Πότε μρε πέρασανε, πότε περάσανε οι μέρες και ήρθενε η Παρασκευή. Δεν τη λένε Παρασκευή.

0: Τον Νίκο το Δαμανάκη στο Ρέθυμνο. Καλημέρα Νικόλα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Στο φίλο μας τον Τυρά, τον Νικήτα το Φιλιππάκι, να σου ζήσει το αντρόινο. Ο Νικήτας ήταν κάτω στην Κρήτη γιατί είχε το γάμο της κόρης του και ήρθενε σήμερα το πρωί. Θα περνοδιαβαίνει πάλι στις δρόμους της Αθήνας και θα μοιράζει τα τυριά του. Καλημέρα στη Σοφία τη Λοΐζου, καλημέρα στη Χριστιανά από τη Σιτία, καλημέρα στην Ιωάννα από το Βαφέ. Πού είσαι βρε Ιωάννα? Καλημέρα στην Πιλωτίνα μας. Να την Πιλωτίνα μας, έχει βάλει μπροστά το αεροπλάνο. Και πού πάει τώρα, ποιος ξέρει, στον αέρα είναι. Φανάρια δεν έχει, διακλαδώσεις δεν έχει, όπου θέλει πάει. Καλημέρα στην Άννα τη Βασάλου, στην Αλφά, στη Ματίνα τη Χριστέα, στην Παιανία. Καλημέρα στο Γιώργη τον Κουκουράκη, τον Καριστινό, τον καλό μας φίλο. Καλημέρα στον Τάσο και στη Σία Γεραρχάκη. Στην Ταράτσα μπρε είστε Τάσο και γρικάτε την εκπομπή ή έχετε κατεβεί από κάτω? Μάλλον στην Ταράτσα είστε. Λοιπόν, καλημέρα στο Σάκη, τον Καλαματιανό, εκεί στο κρεοπολείο του Φουντοράδη στην Παιανία. Καλημέρα στο Γιάννη, το Χαλκιαδάκη, τον Κουζουλέοντα, που έπαιρνε λέει πολλή ώρα, αλλά δεν σηκώναμε το τηλέφωνο. Δεν είναι που δεν το σηκώναμε, Γιάννη. Είναι ότι επειδή μιλάει το τηλέφωνο, ο Ντεμιλή δεν μπορεί να σηκώσει και το επόμενο. Κατάλαβες? Οπότε, άμα καλεί και δεν το σηκώνουμε, είμαστε εδώ, στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος. Αλλά. Είναι πολλές οι κλήσεις, λίγες οι γραμμές, όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει, το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα. Καλημέρα Δεβερο Χαραλάμπη, καλημέρα στη Βασιλεία την Αυγουστάκη με τα Μανολίδη Καλουκάνικα. Πω ρε παιδιά, τι έγινε χθες στο Κερατσίνι, τι έγινε χθες εκεί στα λιπάσματα στη Δραπετσόνα? Τι να πω, δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Τόσο κόσμο δεν τον έχω δει όσα χρόνια πάω σε εκδηλώσεις. Δεν έχω δει τόση κοσμοσυρωή. Ο κόσμος έφταξε μέχρι τη θάλασσα. Δεν ξέρω και να υπολογίσω πόσοι ήτανε. Θα μας τα πει μετά ο Αντώνης ο Κλαουράκης. Εκεί ήταν και η Βασιλεία η Αυγουστάκη με τα Μανολίδικα Λουκάνικα. Καλημέρα στην αρετή μας. Καλημέρα στην αρετή την αετάκη, τη νεονάκη Γιάννη που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα και ιδιαίτερα στο Γιαννάκη. Και εμείς της λέμε καλημέρα κυρία Αρετή.
1: Καλημέρα κυρία Αρετή.
0: Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, καλημέρα στην Αναστασία την Παλαιάκη. Καλώς στην Πιλωτίνα. Καλημέρα λέει αγάπη, για να το διαβάσω. Καλημέρα αγαπητέ όλων μας Γιώργο, σε σένα και σε όλους τους αγαπητούς κριτικούς μας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, καλημέρα στην Παγώνα μας το Άνω Βαλσαμόνερο. Καλημέρα και στο Νίκο το Δαμανάκη στο Ήλιον, πρώτος σήμερα ο Νίκο, επήρεν ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ρέθεμνος. Ναι, μετά το Γεωργόπουλο το Χρήστο, ναι, Γεωργόπουλος είναι κάθε μέρα πρώτος και ακολουθεί ο Γιάννης ο Χαλκιαδάκης ο Κουζουλέων. Καλημέρα στο Γιώργη τον Ταχμιτζάκη. Γιώργη μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα στα Γλυκά Νερά, στον Κωστή τον Ξημεράκη. Καλημέρα στη Χρυσούλα την Κουτσάκη από το Τζίγκουνα, από το Αντισκάρι, από τη Μεσαρά που λέει καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλά το κύριε τώρα, εντάξει τέλος πάντων, όχι ότι δεν είμαι, αλλά εντάξει. Σε όλους σας εκεί, το χάσα. Στο σταθμό, καλή εκπομπή, όμορφη Παρασκευή με υγεία και χαρές. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη. Καλημέρα, εύχομαι λέει σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με αγάπη από την Κάτω Σίμη Βιάννου. Καλημέρα στον Νίκο τον Νικίδη που λέει την καλημέρα του και στη Δήμητρα και στο Γιαννάκη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Βογιατζάκη που λέει καλημέρα Γιώργη. Πού τον εμπρε, το χάσα. Καλημέρα Γιώργη και καλή εκπομπή με την παρέα σου και καλό Σαββατοκύριακο. Αν έρθεις αύριο λέει ο Θεντίν Αγία Παρασκευή, τηλεφώνησέ μου. Όχι Γιώργη μου, δεν θα έρθω αύριο γιατί έχω με το διαγωνισμό τη Δευτέρα και έχω πολλή δουλειά και σήμερα και αύριο και την Κυριακή και βέβαια τη Δευτέρα. Καλημέρα στον Αντώνη το Νεονάκη στο Ρέθυμνο. Αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, πολύ πολύ καλημέρα σου πρωί πρωί. Δημήτρη Κακουράκη, καλή σου μέρα. Για πότε πάλι πέρασε λέει και τούτη εβδομάδα λέει ο Δημήτρης ο Κακουράκης. Καλό Σαββατοκύριακο με μία μαντινάδα. Όπα είπα λέω. Ένα βαρέλι μαρουβάς είναι η παντερμιζήσι. Χαρά στον επαξιωθεί.

0: στα λιά να μην αφήσει. Καλή εκπομπή, καλή δύναμη και τη Δευτέρα με το καλό. Όπω επέρασενε η ώρα. Επέσα και τα καντήλια εδώ. Καλημέρα Μαρία. Περάκι, αδερφή του Τάσο, κόρη του Γεράρχο. Πάμε τώρα να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Γιατί έχουμε και γλέντια τώρα. Αύριο μεθαύριο. Πω, τι γλέντια έχουμε ρε παιδιά πάλι. Λοιπόν, πάμε. Παρασκευή 26 Ιούνιου του 2026. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του έτους. Πού πάει η πιλωτίνα, έβγαινε. Πάει να παρκάρει. Επί το αεροπλάνο, πού να το βάλει εδώ, είναι στον όσο δρόμο. Λοιπόν, είμαστε, έχουμε διαλύσει 177 μέρες και απομένουν ακόμα 188. Αν δεν είπα ότι είμαστε στην 26η εβδομάδα, το λέω τώρα. Ο ήλιος βγήκε 4 λεπτά μετά τις 6, θα μας αποχαιρετήσει. 52 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Η σελήνη είναι 11 ημερών. Για όσοι ενδιαφέρονται, καλώς και το Μανώλη τον Καζεράκη που λέει καλημέρα σε όλη την παρέα του σταθμού μας. Σαν σήμερα, για να δούμε τι γίνει και σαν σήμερα, γράφτηκε λέει στο Σύλλογο Κρητών Περιστερίου πριν από 20 χρόνια. Ο Στέλιος ο Μπουρδάκης είναι 38 χρόνια πρόεδρος στο Ήλιον και ο Κλαουράκης 36 και ο Χατζηδάκης το ίδιο και η Μαρία Κακουλάκη το ίδιο. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, λέγαμε, τι λέγαμε. Τις θερμοκρασίες έλεγαμε, όχι. Ναι. Στο δακτύλιο της Αθήνας ξεφούν τα αυτοκίνητα που έχουν ζυγό αριθμό. Και πάμε στις θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στο Εύανδρο Κυπαρίσι είναι 26 βαθμοί Κελσίου. 24 έχουμε στην Παλιόχωρα και στα Κυριακοσέλια. 23 στο Σπύλι, 19 στο Αυρακόντε, 19 και στον Αχεντριά, στο Θραψανό 24, στο Αγιοδέκα 24, Χώρα Σφακίων 25, Ζωνιανά 21, Ιεράπετρα 25, Άγιος Μάμας 23, Κορφές Μαλευζίου 26, Κάντανος 23, Σιτία 25, Σαντορίνη 24, Μόναχο 23, Σίδνεϊ 16 και τα ρολόγια δείχνουν 3:25 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Δαβίδος Ιού εν Θεσσαλονίκη Ιωάννου Επισκόπου Γωθίας. Σήμερα γιορτάζει λέει ο Μακάριος και η Μακαρία είναι παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα στα παιδιά σου και όλα που μας εξυπηρετούν. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας, γιατί δεν έχω χρόνο. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη κερδίζω? Πώς λέμε το κερδίζω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το καρφώνω και το ξεκαρφώνω και το λέμε μπροκώνω και ξεμπροκώνω. Πώς λέμε τη λέξη κερδίζω? Πάμε σε τραγούδι. Ροδάμανθος Κακλής, θα την εκάψω την καρδιά αν εξαναγαπήσει.

0: όπως πάντα.
1: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
2: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
3: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
1: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
2: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, βάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
6: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστήματα. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
0: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινητού. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
11: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
10: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γιάννης Δάνδολος, αξέχαστος και μην επιμένεις. Αυτό ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Και πάμε, γιατί μου φαίνεται ότι σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Από την ερώτηση που βάλαμε, ένας είπε τη σωστή απάντηση. Ο Αντώνης, ο Νεωνάκης, από το Ρέθυμνο. Οι άλλοι δεν ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται. Α, να δούμε και ο Αδάμ ο Δραμητινός. Για να δούμε, όχι. Τώρα εσείς οι πιο πολλοί λέτε το Καζαντίζο. Δεν είναι το Καζαντίζο. Η σωστή απάντηση για το πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη κερδίζω ξεκινά από ξέ. Ξέ. Και το βρήκε μόνο ο Αντώνης ο Νεωνάκης μέχρι τώρα. Έχω 17 απαντήσεις, αλλά οι 16 είναι λάθος. Ή τουλάχιστον δεν είναι όπως το λέμε σε όλη την Κρήτη. Το Καζαντίζο μπορεί να το λέμε σε κάποια μέρη, αλλά το Παγκρίτιο είναι αλλιώς. Από ξέ, παραλίγο το πω, βρε. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το καρφώνω και το ξεκαρφώνω και το λέμε μπροκώνω και ξεμπροκώνω. Βέβαια αυτό το μπροκώνω έχει και μια άλλη έννοια. Όταν κάποιος προδίδει κάποιο μυστικό, δηλαδή του έχει πει ένα μυστικό και πάει και το λέει σε έναν άλλο, και σε δει μετά σου λέει «Μπρέσι, εμπρόκωσες με, εμπρόκωσες με», σου λέει. Πιάσ' το ρε για το τηλέφωνο του Νίκου του Δαμανάκη, γιατί είμαστε στον αέρα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, αν και δεν πρέπει να το πω γιατί έχουμε καλυφθεί πλήρως. Δεν πρέπει να έχει μείνει κανείς που να μην έχει στείλει ματινάδες, αλλά να το πω μια φορά ακόμη. Αλάργο σου κατές δε ζω και να σου λέω μόνο, γυρεύω τρόπο καθαργά να πάγου δυο τον πόνο. Ιωάννα Κορνιλάκη. Γυρεύγω, κατέω, παγουδιό, αλάργο. Είναι οι λέξεις που έχει μέσα η μαντινάδα της Ιωάννας. Θέλουμε τις δικές σας μαντινάδες. Είπα, όλοι σχεδόν έχετε στείλει, αλλά αν είναι και κανείς καινούριος που δεν έχει στείλει και θέλει να στείλει, εδώ είμαστε μέχρι τις 11, θα δεχόμαστε τις μαντινάδες. Να το Μένιπο. Το βρήκε ο Μένιπος, βέβαια, και ο Αδάμ ο Δραμητινός το βρήκε. Τώρα πήραμε φόρα, ε. Και ο Γιάννης ο Κελάκης το βρήκε. Ο Στέλιος ο Μπατάκης το βρήκε. Η Χαρά η Αρκαδιανού το βρήκε. Ήταν πρε γίνεται πάει. Είδες. Κόπος είναι να πάρουμε αρχή. Τώρα το γιαντίζω και το γεντίζω δεν είναι. Όχι. Δεν είναι γιαντίζω. Δεν είναι γεντίζω. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Είπαμε την μαντινάδα, είπαμε την ερώτηση της ημέρας. Πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη και το Θανάση το Μωτάκη και πάμε γρήγορα στην εφημερίδα Πατρίς, να δούμε το πρωτοσέλιδό του. Η εφημερίδα Πατρίς εκδίδεται στο Ηράκλειο από τον Κώστα τον Ξυλούρη και προχθές την Τετάρτη το βράδυ γιόρτασε τα 80 χρόνια κυκλοφορίας και έγινε στην Πλατεία Ελευθερίας. Το έλα να δεις κυριολεκτικά. Λοιπόν, πρώτο θέμα και τίτλος: με άριστα ανοίγουν την πόρτα στο μέλλον. Η Πατρίς παρουσιάζει τους υποψήφιους από το Ηράκλειο που αρίστευσαν στις πανελλαδικές και έχει 22 φωτογραφίες με παιδιά που έγραψαν καλά και μπήκαν στα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είχαν δώσει εξετάσεις με τις πανελλαδικές. Τους παρουσιάζει λοιπόν και τους επαινεί και καλά κάνει. Πάμε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη που ψηλά ψηλά έχει και αυτή, η πρώτη των πρώτων. Μιλάνε στη Νέα Κρήτη, οι επιτυχώντες των πανελλαδικών μοιράζονται τα μυστικά της επιτυχίας τους. Και κυρίως θέμα στην εφημερίδα, οι φλόγες κατάπιαν δύο επιχειρήσεις στον Άι Γιάννη Χωστό, παρανάλωμα του πυρός, λέει, γιατί μεγάλη πυρκαγιά, φίλες και φίλοι, που μπήκε χθες στο Ηράκλειο, εκεί στον Άι Γιάννη το Χωστό, δηλαδή μέσα στο Ηράκλειο, και έκανε πολύ μεγάλες καταστροφές. Μετά από τον τιτάνιο αγώνα, λέει, της πυροσβεστικής, με την επικουρία και ενός ελικοπτέρου, οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο και σώθηκαν τα παρακείμενα σπίτια. Η τεράστια κινητοποίηση αποσόβησε τα χειρότερα, ενώ η αποαέρος ρήψης νερού ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη γρήγορη τη θάσευση της φωτιάς. Μάλιστα. Αυτά και από τη Νέα Κρήτη, και πάμε στα Χανιά. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Και εδώ πρώτο θέμα, οι επιτυχώντες Χανιώτες υποψήφιοι φοιτητές. Από Χανιώτες υποψήφιους, λέει, στις πανελλαδικές εξετάσεις, πολλές επιτυχίες, περιορισμένοι αριστούχοι σε πανελλήνιο επίπεδο. Μάλιστα. Εδώ έχει 2, 4, 6, 12 φωτογραφίες παιδιών που μπήκαν στα πανεπιστήμια. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Αντιδρούν και οι έμποροι στους ελέγχους της τροχέας. Τώρα γιατί αντιδρούν οι έμποροι, δεν καταλαβαίνω. Δεν κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα στο εμπορικό κέντρο να ψωνίσουν, γιατί τσιγράφουν μάλλον. Πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, υψηλές επιδόσεις και χαμόγελα από τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Εδώ έχει 2, 4, 6, 3 αγόρια και 3 κορίτσια που αφήνουν, λέει, τα σχολικά θρανία και ετοιμάζονται για τα αμφιθέατρα. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Πρώτο θέμα και τίτλος, Ρεθεμιώτικες επιτυχίες στις πανελλαδικές αφήνουν πίσω τα θρανία και ανοίγουν φτερά για μια νέα ζωή. Εδώ έχει πάρα πολλούς υποψήφιους, 6, 12, 18, 24, 30. Έχει στην πρώτη σελίδα 30 αγόρια και κορίτσια που πέτυχαν στις πανελλαδικές. Πάμε και ο Θεντολασίθη να δούμε την Ανατολή. Πέτυχαν τους στόχους τους, μαθητές και κορυφαίες επιδόσεις μιλούν στην Ανατολή. Μάλιστα, να λοιπόν που η πανελλαδικές και οι επιτυχίες των παιδιών μας είναι στα πρωτοσέλιδα όλων των κριτικών εφημερίδων. Για να δούμε και τις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Εδώ θα το έχουν περάσει μάλλον στα ψηλά, γιατί έχουμε άλλα, πώς να μην πω τη λέξη εδώ, άλλα ντράβαλα. Α, το ντράβαλα πάει. Πάμε στην Καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ. Μάλιστα. Είπε ο Τραμπ ότι είναι φίλος του, λέει ο Ερντογάν, και θα του δώσει ό,τι του δείξει. Ε? Έτσι είπε. Έπου να μην φτάξει το Σαββάτο, αύριο Σαββάτο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στην Καθημερινή. Άνοιξε σε παρακαλώ. Μέρη, άνοιξε την πόρτα. Και κλειστή μην την κρατάς, να μην γίνει σαματάς. Δεν ανοίγει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θα κάνουμε υπομονή, γιατί αυτές οι οπτικές ίνες μας έχουν κυριολεκτικά διαλύσει. Βάλαμε οπτικές ίνες για να έχουμε καλύτερο ίντερνετ, να έχουμε, πώς τα λένε, ναι, καλύτερη λήψη, τέλος πάντων. Το ίντερνετ, λέει, θα γίνει 200 και κολλά και δεν ξεκολλά. Πάμε στην απογευματινή, εξεκόλλησε, ναι. Πανελλαδικές 2026, πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά. Η εκτιμήση των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με ένα 15χρονο νεκρό. Ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Αυτό κι αν είναι πρώτο θέμα, φίλες και φίλοι. Αυτό κι αν είναι πρώτο θέμα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Στο δίλημα «Τα κέρδη οι ζωές μας» απαντάμε «Αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζόμενων». Μεγάλη εκδήλωση των εργαζομένων. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την υγεία, την ασφάλεια και την εργασία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Όχι, όχι προσλήψεις. Όχι, δεν έχει. Πανελλαδικές, εντυπωσιακά υψηλές αλλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψήφιους ασανσέρ, οι βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μας λέει ο ριζοσπάστης. Και για να δούμε τι λέει το αγαπημένο μας μανιφέστο. Τράπεζα Πειραιός λέει. Η Πειραιός δείχνει το δρόμο, νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσεις σε όλους έως 305 ευρώ. Η Νίκη Ραμαίος στο μανιφέστο, η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την έκθεση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υψηλότερες απολαβές και καλύτερη όρη εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Το μανιφέστο τα λέει, οπότε κοροϊδία.gr. Πάμε στην Εσπρέσο, φίρμα λέει σφίνα σε νιόπαντρους της Showbiz. Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο στο φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους. Και έχω μια σκασίλα, γι' αυτό δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες το βράδυ, γιατί μπήκε αυτός σφίνα. Πάμε στην Κόντρα. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας? Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Κρίσιμο τετατέ στην Άγκυρα του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Σουλτάνο. Για να δούμε και το λόγο του Κώστα του Γκαβούνα. Λέει λοιπόν, τα στατιστικά των πανελλαδικών δείχνουν ανατροπές στις βάσεις. Η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις. Μάλιστα. Πάμε στην Εστία που λέει αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Απρέπεια Μητσοτάκη σε Εξαρχάκο. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακραμάνη να τιμήσει το μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό. Μπορεί να έχει μια δουλειά μου ο άνθρωπος και έβγαινε. Δεν έφυγε επίτηδες για να τον προσβάλλει. Λέω εγώ, εντάξει, πρωθυπουργός είναι, πολλές δουλειές έχει, αλλά δεν έπρεπε να φύγει εδώ που τα λέμε. Πάμε στην πολιτικά. Όμιλος Άκτορ αποκτά δύναμη πυρός 1 δις ευρώ. Μάλιστα. Πάμε και στη Δημοκρατία, να δούμε και το δικό της πρώτο σέλιδο. Ένωση λέει σιωπή της κυβέρνησης, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ για το Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Και υπάρχει ένωση σιωπή της κυβέρνησης, μας λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει και τον Αβραμόπουλο πάνω-πάνω. Κατάρ Γκέιτ λέει, κόλαφος η Κομισιόν για τον Αβραμόπουλο. Μάλιστα. Και τεμενάδες Μαξίμου στον Κώστα Καραμαλή υπό το φόβο του Σαμαρά. Μάλιστα, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, και εδώ κουτσομπολίστηκε στη Σταρ, να τη δούμε και αυτή. Εφιαλτική με νύχτα λέει πέρασε 93χρονη πρωταγωνίστρια στο Αττικόν, ήθελε να φάει την κοντού. Ένας τύπος εκεί ήθελε λέει νεκρή παριστάνοντας το συγγενή της, τη Μάρο Κοντού. Είχε κρύψει λέει το μαχαίρι και ξεγέλασε την ασφάλεια. Μάλιστα, συμβαίνουν και αυτά. Τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε σε τραγούδι, πάμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής για να μπούμε στο επόμενο. Μανώλης Κονταρός, όμορφη παρέα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
10: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: καινούργια λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
15: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
16: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
17: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 21 10 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
18: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
19: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μαχή.
18: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με τον Γιώργη το Μανολιούδη και είναι στιγμές. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πώς θα έρθει το ξημέρωμα και πώς θα δράξει η μέρα. Άμα δεν ακούσεις Κρήτη FM την πρώτη καλημέρα, λέει ο Μανούσος, ο Μανούσακας και ο Πέτρος ο Βρουβάκης, λέει φίλες και φίλοι. Ω, πω, πω, πω, παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Και εμείς τη λέμε, κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα, και ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Ημέρα, ημέρα, ημέρα, ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη κερδίζω. Πώς λέμε το κερδίζω στην κριτική διάλεκτο. Τώρα πήρατε φόρα και όλοι βρίσκετε τη σωστή απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το καρφώνω, το ξεκαρφώνω, και το λέμε μπροκώνω και ξεμπροκώνω. Λοιπόν, όσοι παίρνετε τηλέφωνα, όσοι στέλνετε ματινάδες, όσοι μας λέτε την καλημέρα σας, μπαίνετε εδώ σε ένα βιβλίο και την ερχόμενη Παρασκευή, το όνομά σας μπαίνει στο βιβλίο, την ερχόμενη Παρασκευή, ο βιβλίο τετράδιο, την ερχόμενη Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής, την τελευταία μας εκπομπή. Θα κληρώσουμε λοιπόν για όλες και όλους εσάς μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις Μινωικές Γραμμές.
1: Αγάπη μου, πάμε σε κανένα νησάκι στα γενέθλιά μου.
2: Όπου θες.
1: Χαβάη θέλω.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει ήλιο, φοίνικες, ωραία τοπία, ωραίο ψάρι.
2: Αυτά τα έχει και η Κρήτη. Άσε που στην Κρήτη θα πάμε με Minoan Lines. Με την καμπίνα μας, την άνεσή μας, τα εστιατόρια μας, τα ψώνια μας, το αυτοκίνητό μας. Παράδεισος. Ενώ στη Χαβάη πώς θα πάμε? Δύσκολα.
1: Εντάξει, κέρδισες.
2: Yes, Κρήτη Χαβάη 1-0.
1: Ταξιδέψτε στην Κρήτη με την πολυτέλεια και την άνεση της Minoan Lines. Κάντε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και ηλεκτρονικά στο minoan.gr. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος.
0: Θα κληρώσουμε επίσης μία ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Παλέτα Ντύρ σε Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό. Εκεί θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Επίσης θα κληρώσουμε ένα προστατευτικό κάλυμα Smooth με βαμβακερό ύφασμα, προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βελιβασάκη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία. Επίσης ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Την καλημέρα μου στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Θα κληρώσουμε επίσης μία δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης, για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ. Να στείλω την καλημέρα μου στη διοίκηση της ΑΝΕΚ, να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Ασπασία Νικολακάκη που κατάγεται από τον Ήπος.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και έχουμε επίσης ένα σάκο σκύπ 13 κιλά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στη Μεταμόρφωση. Επίσης, ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη, 210-86-46-515 και σπιρουλίνα.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και τέλος φίλες και φίλοι, μια δίκλινη καμπίνα πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ για την απογευματική μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Έχουμε όμως και έξτρα δώρα, 5 γραβιέρες, 3 κιλά η καθεμιά, για 5 τυχερούς ακροατές της εκπομπής μας, από τον καλό φίλο, τον Τυρά, τον Νικήτα, τον Φιλιπάκη, 6947 866-555, το κινητό του τηλέφωνο για σας που θέλετε να απολαύσετε πεντανόστιμα κριτικά τυριά. Επίσης έχουμε και θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο ποτιστήρι στην ασίγωνιά του Μανούσου του Κούντουρου. Είναι μια υπέροχη ταβέρνα, φίλες και φίλοι, σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον με πεντανόστιμους μεζέδες. Αυτά είναι τα δώρα μας. 2 10 51 22 159 είναι το τηλέφωνο μας, 6 9 44 6 7 8 3.

Λοιπόν, μπήκαμε ήδη στα κριτικά επίκαιρα.gr του καλού μου φίλου, του καλού μου δασκάλου, του Γιώργη του Βαρβέρη. Από εκεί ψαρεύουμε τις εκδηλώσεις και από εκεί μάλλον. Και σας τις παρουσιάζουμε από εδώ σχεδόν κάθε μέρα. Να πούμε λοιπόν ότι από προχθές Τετάρτη 24 του Ιούνιου και έως την Κυριακή 28 του Ιούνιου κάθε βράδυ η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά στο χώρο Λιπάσματα στη Δραπετσόνα. Η Ένωση Κρητών και Ρατσινίου Δραπετσόνας μας καλεί να πάμε στις εκδηλώσεις, στις τρεις που έχουν απομείνει, μια και την πρώτη μέρα την Τετάρτη απολαύσαμε Νίκο Ζωηδάκη, χθες ξεφαντώσαμε με Γρηγόρη Σαμόλη, σήμερα έχουμε το Μιχάλη το Σταυρουλάκη, αύριο το Δημήτρη το Σπυριδάκη και την Κυριακή το Γιώργο το Φραντζεσκάκη. Σε αυτό το χώρο, φίλες και φίλοι, λειτουργεί και έκθεση με κριτικά προϊόντα. Είναι πάνω από 25 τα περίπτερα εκεί με τα κριτικά προϊόντα και ανάμεσά τους είναι και τα Μανολίδικα Λουκάνικα της Βασιλείας Αυγουστάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ο πρόεδρος ο Αντώνης ο Κλαουράκης μας υπόσχεται τρεις ακόμη αξέχαστες βραδιές. Πάμε τώρα στο Σαββάτο 27 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Παλίνη στο Κρικρί διοργανώνει τη γιορτή του Κλείδωνα στον προάβλιο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Παλίνης με κριτικούς παραδοσιακούς μεζέδες, προκριτική μουσική και χορό. Ο Νίκος Μανιουδάκης έχει αναλάβει να επενδύσει μουσικά τη βραδιά και η Μαρία Κακουλάκη μας καλεί όλους. Μια από τις μακροβιότερες πρόεδρους στο Λεκανοπέδιο της Αττικής σε κριτικούς πολιτιστικούς συλλόγους είναι η Μαρία η Κακουλάκη που μας καλεί να πάμε και μας υπόσχεται ότι δεν θα το μετανιώσουμε. Σαββάτο 27 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών στον προάβλιο χώρο του χτιρίου του στον προφήτη Λία στο Μενίδη. Μια βραδιά γεμάτη κέφι, γλέντι, χορό, κριτικούς μεζέδες, άφθονο κρασί και τσικουδιά και κριτική μουσική με το δίδυμο Διονύσης Κορνιλάκης, Κώστας Σταυρουλιδάκης. Η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ. Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9.30 το βράδυ με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης, το Μανώλη τον Αλεξάκη, οργανώνει τρικούβατο γλέντι στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αργύρων, η Ένωση Κρητών της περιοχής, στρωμένα τραπέζια με πιλάφι, βραστό, σουβλάκια, πολλούς άλλους κριτικούς μεζέδες, άφθονη ρακή και κρασί. Καλεσμένοι θα υποδεχτούν το καλοκαίρι και θα απολαύσουν το Μανώλη Αλεξάκη σε μεγάλα κέφια. Θα χειροκροτήσουν τα χορευτικά του συλλόγου όλοι μαζί, μια παρέα, μια αγκαλιά. Να είμαστε όλοι εκεί. Μένουμε στο Σαββάτο 27 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ, Ένωση Κρητών Δήλες Αυγίδας και Περιχώρων γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τον Αντώνη Τζορμπανάκη, τον Ιγνάντιο Κορδόνη, τον Γιώργο Κοσμαδάκη και τον Αδάμ Τζιράκη. Πάμε τώρα στην Κυριακή 28 του Ιούνιου, την ερχόμενη Κυριακή σε 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Ανθέων Αγίου Δημητρίου και ο Σύλλογος Μελαμπιανών της Αθήνας, οι Τέσσερις Μάρτυρες, μας προσκαλούν στην πλατεία Αλεξάνδρου Παναγούλη, που είναι πλησίον του μετρό Αγίου Δημητρίου, στον Άγιο Δημήτριο, για να παρακολουθήσουμε το έθιμο της αναβίωσης του Κλείδωνα. Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου και θα είναι κοντά μας το συγκρότημα του Στέφανου Γαβαλά και του Αποστόλη Τζαγκαράκη. Και ολοκληρώνουμε τις εκδηλώσεις, φίλες και φίλοι, στην Κυριακή 28 του Ιούνιου στις 8 το βράδυ. Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες του Γιώργου Πετράκη οργανώνουν μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Άλσος Περιστερίου με το συγκρότημα του Γιώργου Σκορδαλού και τους μαθητές του Χορευτικού Ομίλου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Πετράκης και το πρόγραμμα θα παρουσιάσει η Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Να πούμε και δύο εκδηλώσεις για την ερχόμενη Δευτέρα, μια και Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εκπομπή. Να πω λοιπόν ότι στο Ανοιχτό Θέατρο Περάματος τη Δευτέρα το βράδυ θα υποδεχτούν οι Μυλοποταμίτες σε μια συναυλία με πολλές ιδιαιτερότητες τη Γεωργία Νταγάκη.

Επίσης την ερχόμενη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, στο κρατικό κέντρο Αόρι θα κάνει προεκλογική συγκέντρωση ο υποψήφιος πρόεδρος της Παγκριτίου Ενώσεως, ο Μανώλης Σφακιανάκης, στις 7 το βράδυ.

Αυτά και για περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερες ειδήσεις, περισσότερα σχόλια και για τις εκδηλώσεις όλου του καλοκαιριού που θα γίνουν στην Κρήτη και είναι πάρα πολλές, μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε στα κριτικαεπικερα.gr. Είναι ίσως το πιο έγκυρο site για τους κριτικούς που υπάρχει στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο προς το παρόν ή έχουμε? Έχουμε μπρε ή δεν έχουμε? Γιώργη, μπρε Γιώργη, λέει, τα μπρε θες? Λέει, για να μπρε σάζεις στρογγυλό το σπίτι σου. Λέει, γιατί μου είπε η πεθερά μου να τη φιλοξενήσω σε μια αγωνία. Λέει, μπρε Γιώργη, λέει, τα μπρε θες ή τα θες πάλι? Λέει, φωνιάζει μπρε γυναίκα σου, δεν κάνετε σεξ? Λέει, ανεφωνιάζει μόνο από το καφενείο την Εγρικό. Θεός να μην ταξώνει. Πάμε σε τραγούδι, πάμε, φύγαμε.

0: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
10: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
11: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
12: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή ο γαμπρός και είναι ένα καμάρι.
10: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
11: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
9: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
13: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
14: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερα.
2: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
16: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
17: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
18: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452 2-7-78 και στο aretusa.gr
2: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, όπως λέμε κάθε πρωί, στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, στον καλό φίλο το Δημήτρη και την Άννα τη Μακρυδάκη, που είναι στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, και έχουν τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα, που και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με την Αρετούσα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όπως και χθες, έτσι και σήμερα, από τον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας, που είναι στην τετράδα των μακροβιότερων προέδρων εν ζωή και εν ενεργεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πρόεδρος στην Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας από το 1990 ο Αντώνης ο Κλαουράκης, και η επιτυχία διαδέχεται η μια την άλλη. Αντώνη μου, καλή σου μέρα και θερμά συγχαρητήρια. Τίποτα άλλο δεν θέλω να σου πω.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα, τι γίνεται εκεί? Τι είναι, δεν ξέρω, τρελάθηκα. Έφυγα 11 η ώρα εγώ νωρίς, γιατί εντάξει το πρωί σηκώνομαι 5 η ώρα και κατεβαίνανε μιλιούνια ο κόσμος. Πού θα, ούτε να σταθούνε δεν είχε τόπο.
4: Πραγματικά, χθες, νομίζω ήταν το κάτι άλλο χθες.
3: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία νομίζω η προσέλευση του κόσμου χθες. Δηλαδή ούτε εσύ, ούτε ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος περίμενε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη, ο Θεός να δίνει κουράγιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί όλα ήταν οργανωμένα άψογα, κυριολεκτικά. Ο κόσμος έκατσε και όσοι δεν κάτσαν να σταθήκανε όρθιοι, γιατί εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν φτάξαν οι καρέκλες.
4: Γιώργο, εντάξει, ας είναι καλά ο κόσμος. Εντάξει, ας είναι καλά και ο Σαμόλης.
3: Ναι.
4: Όλα καλά.
3: Όλα καλά.
4: Και πάνω απ' όλα, βέβαια, αυτό εμένα με ενδιαφέρει, Γιώργο, απ' όλα με ενδιαφέρει η οργάνωση.
3: Μπράβο, οργάνωση και να μην γίνει κανένα παρατράγουδο. Το είπαμε και χθες.
4: Ναι. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά.
3: Ναι, και τα νέα παιδιά χορεύουν εκεί. Είδες πώς χορεύουν, ρε παιδί. Δηλαδή, τόσο να χορό τον κάναμε εμείς όταν ήμασταν στα νιάτα μας.
4: Με τίποτα.
3: Δεν ξέρω. Είναι όμως ό,τι καλύτερο να βάλουμε τα παιδιά μας σε αυτά τα μονοπάτια. Στα μονοπάτια της κριτικής παράδοσης, της κριτικής μουσικής. Και αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν τον τρόπο τον να φέρνουν τα παιδιά μας κοντά τους και κοντά στην παράδοση. Και μπράβο τους. Μπράβο τους.
4: Εντάξει. Στεναχωρέθηκε λίγο κι αυτό, γιατί κοίταξε Γιώργο, όταν έχει τόσο κόσμο από κάτω.
3: Ναι,
4: και
3: ναι.
4: Φέρνει 50% άτομα και 200 και 300 άτομα να πούμε. Χαλάει η ιστορία να πούμε.
3: Ναι, γιατί τον
4: αυτός ο οποίος κάθεται κάτω δεν βλέπει.
3: Ναι, τον εκρύβουν, ναι, τον εκρύβουν. Τι να πω, μήπως έπρεπε να χορέψουν κάτω εκεί, αλλά θα πεις είχε χώρο, δεν είχε. Οπότε υποχρεωτικά ανέβηκαν απάνω στην πίστα, να το πούμε έτσι.
4: Ναι.
3: Τέλος πάντων, όλα ήταν τέλεια. Σήμερα και σήμερα θα έχουμε μια από τα ίδια, και αύριο μια από τα ίδια, και την Κυριακή μια από τα ίδια. Σήμερα έχουμε τον Μιχάλη το Σταυρουλάκι.
4: Το Σταυρουλάκι.
3: Αύριο το Δημήτρη το Σπυριδάκι και την Κυριακή το Γιώργο το Φραντζεσκάκι.
4: Μάλιστα.
3: Τρία νέα παιδιά, τρεις νέους καλλιτέχνες που και αυτοί έχουν το δικό τους έτσι.
4: Το δικό τους τα πέραμε.
3: Ναι, μπράβο, και το δικό τους τρόπο να μαζεύουν κόσμο. Αντώνη μου, να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις τρεις επόμενες βραδιές. Και εδώ είμαστε. Να είσαι καλά.
4: Να τελειώσουμε όμορφα και ωραία να πάμε να κάνουμε και
3: διακοπέδας. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη μου, και πάλι θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γεια και χαρά.
4: Γεια.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε στον ίδιο τόνο, γιατί εμείς έχουμε πει ότι από εδώ προβάλλουμε τα κριτικά γλένδια, την κριτική παράδοση, την ανεκτήμητη πολιτιστική μας κληρονομιά. και λέμε τα πράγματα με το όνομά Ντόνε. Τώρα θα πάμε σε ένα καλό φίλο, πρόεδρο στον Σύλλογο Κριτών Αχαρνών, τον κύριο, Αχαρνών, τον κύριο Γιαννούλη. Μπρε, τα μπέρδεψα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιώργο μου, τα μπερδέψαμε.
3: Αχαρνές, Μενίδη, ναι, καλά το είπα, γιατί λέω, ή τα γίνεται.
5: Αχαρνές. Αχαρνές,
3: οι Αρχάνες είναι στην Κρήτη.
5: Έτσι.
3: Εμείς είμαστε...
5: Μια φορά με είχε πάρει, Γιακός Γιώργη μου, είχε ένας μαέρτας στήσει για λοκουμάδες.
3: Ναι.
5: Και μου λέει, πού είσαστε, να πούμε, αυτός ήταν από την Κρήτη μάλλον είχε πάρει να μου, και λέω, τις Αχαρνές είμαστε, λέω, να πούμε, θα είναι την τάδη ώρα και τα λοιπά, θέλεις, λέω, να πούμε, μπορείς να είσαι εκεί να στήσεις. Με παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, έχω γυρίσει όλες τις Αρχάνες και δεν μπορώ να σας βρω πού.
3: γι' αυτό λέμε και Μενίδη, για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί μας ακούνε και στην Κρήτη και μην τρέχουν το αύριο να πάνε στα Αρχάνες. Λοιπόν, για πες μου τώρα, θα έχουμε το Διονύση εκεί και τον Κωστή. Το Διονύση το Κορνιλάκι και τον Κώστα το Σταυρουλιδάκι.
5: Ναι. Καλημέρα από τα Αχαρνές, είναι μια ωραία μέρα σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία να πούμε για την εκδήλωση.
3: Προετοιμασία, ναι.
5: Όλο το ΔΣ είναι εδώ παρόν. Και είναι την εξέδρα αυτή τη στιγμή να πούμε και για του καλλιτέχνες μας. Έχουμε δύο παιδιά, όπως λέτε, το Σταυρουλιδάκι, τον Κωστή και το Διονύση τον Κορνιλάκι. Πάρα πολύ καλή μουσική, το ξέρεις εσύ καλύτερα.
3: Βέβαια, χτύπη το δίδυμο το λέω εγώ, ναι.
5: Έτσι, έχουν μεγαλώσει και έχουν σπουδάσει στους Κρήτες εδώ σε εμάς. Από εμάς έχουν βγει αυτό.
3: Και έχουν και καλή αύρα μεταξύ των, δηλαδή. Έχουν, πώς να σου πω, καλή συνεργασία τους. Απόλαυσα στην εκδήλωση του Διονύση στον Ομαλό, που ήταν εκεί και ο Κωστής. Και δηλαδή δεν τους χορταίνεις να τους ακούς και να τους βλέπεις πραγματικά.
5: Τι να πεις τώρα, ξέρεις πόσα παιδιά έχουν βγάλει Γιώργη από το
3: σπίτι. Ναι.
5: Πάρα πολλά παιδιά.
3: Αυτό
5: μπράβο,
3: είναι.
5: Συγχαρητήρια τους.
3: Μπράβο.
5: Λοιπόν,
3: οπότε περιμένουμε τον κόσμο. Εκεί είναι ο προάβλιος χώρος, εκεί στο κτίριό σας είναι μεγάλος, έτσι.
5: Είμαστε στις πρόποδες της Πάνιδος, ένα καταπράσινο μέσα στο δάσος περιβάλλον.
3: Μπράβο.
5: Έχουμε στήσει 1500 καθίσματα. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε όλα τα κριτικά εδέσματα. Το πιλάφι μας, να πούμε, έχουμε το σουβλάκι μας, έχουμε τα τυροπιτάκια μας, έχουμε τα καλυτσούνια μας, έχουμε τους τάκους μας και πολλά άλλα.
3: Μπράβο. Λοιπόν.
5: Και περιμένουμε τον κόσμο να πούμε να έρθει, να πούμε, να μας θυμίσει με την παρουσία του, να μας ακούσει κιόλας, να δει και τι κάνουμε εκεί πέρα, τέλος πάντων.
3: Σωστά, γιατί αυτή είναι η επιβράβευσή σας και εσάς.
5: Έτσι.
3: Δεν παίρνετε μισθό.
5: Όχι, δεν δίνουμε.
3: Λοιπόν, δεν παίρνουν μισθό οι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων, όπως παίρνουν κάποιοι άλλοι που πάνε και μαθαίνουν, λέει, τα παιδάκια να μην, ξέρω εγώ, να μην κάνουν κακές δουλειές. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρόεδρε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αν μπορέσω, θα πεταχτώ έστω για λίγο. Έχω κι εγώ πολλά στην κεφαλή μου. Τέλος πάντων, θα το δω. Θα το προσπαθήσω. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία.
5: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Γεια και χαρά.
5: Γεια.
3: Λοιπόν, έχουμε και μια μεγάλη εκδήλωση, όπως γίνεται κάθε χρόνο, φίλες και φίλοι, στο Άλσος Περιστερίου. Ο Λαγρωφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες του Γιώργου του Πετράκη οργανώνει αυτή τη μουσικοχορευτική εκδήλωση, και θα είναι εκεί ο Γιώργης ο Σκορδαλός, θα είναι οι μαθητές του χορευτικού, θα έχουμε την Ζαχαρένια μας που θα παρουσιάσει το πρόγραμμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ο Γιώργος ο Πετράκης, ο χοροδιδάσκαλος και αντιπρόεδρος της Παγκριτίου, θα μας πει δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση, να καλέσουμε τον κόσμο. Αν και δεν χρειάζεται ιδιαίτερο κάλεσμα, το ξέρουν τον Γιώργο τον Πετράκη εκεί, κόσμος πολύ και εκλεκτός, και θα γίνει το αδιαχώρητο. Γιώργη μου, καλή σου μέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Κρατές εδώ στην Αττική και στην Κρήτη και σε όλο τον κόσμο.
3: Για πες μου τώρα, είστε έτοιμοι για το κυριακάτικο, έτσι, γλέντι, ξεφάντωμα?
6: Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε όλη τη χρονιά για το τέλος αυτής της χρονιάς, και η παράσταση αυτή θα είναι όχι μόνο μία παράσταση, το οποίο θα προβάλλουμε ό,τι κάναμε όλο το χρόνο, αλλά θα είναι και μια γιορτή της κριτικής μουσικής, του χορού και της παράδοσης. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Ξέρετε, για μας η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι ζωντανό που διδάσκεται, βιώνεται, περνάει από γενιά σε γενιά, μέσα από τραγούδι, τη μουσική, τη μαντινάδα και πάρα πολλά για μας μέσα από το χορό. όλη τη χρονιά μέσα στα μαθήματα μας δεν διδάσκονται μόνο βήματα και χορογραφίες, ξέρεις, καλλιεργούνται αξίες.
7: Σωστά.
6: Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζουν, να πειθαρχούν, να σέβονται ένας τον άλλον και όλα αυτά βγαίνουν εκεί. Ναι. Εκεί στην παράστασή μας.
7: Τους περνάτε την Κρήτη μέσα τους και αυτό είναι έτσι, ό,τι καλύτερο
6: μάθουν, εδώ. Να στέκονται τα παιδιά με περηφάνεια, να εκφράζουν, να αποκτούν αυτοπεποίθηση, να έρχονται πιο κοντά στις ρίζες στην ταυτότητά τους.
7: Σωστά, σωστά.
6: Είναι ένα πολύτιμο δώρο το αυτό που κάνουν οι γονείς που φέρουν τα παιδιά τους. Γιατί
7: παροτρύνουμε.
6: Ναι, μπράβο στα παιδιά, αλλά να πούμε και στους γονείς που φέρουν τα παιδιά τους.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Χρειάζονται θυσίες. Τα παροτρύνουμε. Παιδιά εκεί, βέβαια, με χαρά, εκτονώνονται, είναι δημιουργικός ο χορός, τα βοηθά να κοινωνικοποιούνται, να αλλεργούν και το σώμα αλλά και το πνεύμα τους, αγαπούν την παράδοση, μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον υγιές, δημιουργικό, γεμάτο αξίες. Αυτό που θα δουν στη σκηνή είναι το αποτέλεσμα μια ολοκλήρωση χρονιάς γεμάτης προσπάθειας.
7: Ναι, έχω έρθει.
6: Συνέπεια, αγάπη και μεράκι.
7: Έχω έρθει και άλλη φορά, Γιώργη, και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Οι άνθρωποι μας ακούνε τώρα να έρθουν στο Περιστέρι την Κυριακή στις 8 το βράδυ για να απολαύσουν αυτή την παράσταση, την εκδήλωση.
6: Το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα είναι πως η παράδοση συνεχίζει να ζει.
7: Ναι, ναι,
6: όταν υπάρχουν ανθρώποι και κυρίως παιδιά που την αγκαλιάζουν
7: ναι,
6: την καρδιά
7: όταν
6: τους.
7: Υπάρχετε εσείς που τη μεταδίδετε, Γιώργη. Γιατί και αν δεν τη μεταδώσει σωστά.
6: Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, Γιώργο, γιατί και μεγάλωσα κάτω και έτυχε, είχα το μικρόβιο μέσα μου σαν χορευτής, αλλά έτυχε και μεγάλωσες και απέναντι από μια σχολή χορού, ξέρετε, ήμουν όλη την ώρα μέσα εκεί.
7: ναι, οπότε το είχε το ριζικό σου που λένε.
6: Χορευτική οικογένεια.
7: Ναι, ναι.
6: Οπότε μου ήρθε ότι καλύτερο και με κέντρο, το κέντρο διασκέδασης κριτικών χωρών ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου.
7: Μάλιστα.
6: Οπότε μεγάλωσα έτσι με τους παλιούς καλλιτέχνες, Κακλή.
7: Μανιά, Κακλή, Κλάδο, Ροδάμανθο. Πόσοι ακόμα στο Πασί.
6: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ για όλη τη βοήθεια που κάνεις.
7: Ό,τι μπορούμε, Γιώργο, καθένας.
6: Από το ραδιόφωνο, ο καθένας. Σε όλα τα κριτικά σωματεία. Ξέρετε, τα κριτικά σωματεία δεν είναι πανηγύρια όπως για μένα λένε κάποιοι.
7: Ναι.
6: Για μένα τα κριτικά σωματεία είναι πηγή ζωής για μας εδώ τους κριτικούς.
7: Αυτοί που τα λένε πανηγύρια, Γιώργη μου, δεν έχουν καμία σχέση με την Κρήτη. Δεν ξέρουν τι είναι η Κρήτη.
6: Εντάξει,
7: τους βάλανε εκεί, αλλά λίγο καιρό θα είναι.
6: Δεν πειράζει, είμαστε θεματοφύλακες εμείς της παράδοσης.
7: Σωστά.
6: Σωστά. Και αυτούς θα τους βοηθήσουμε να το δουν διαφορετικά.
7: Ναι, να μάθουν. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, μια γροθιά.
6: Στην Κυριακή 8 η ώρα το απόγευμα θα είναι δροσερό το άσπρο. Το άλσος εκεί είναι όμορφο το άλσος.
7: Ναι, πάρα
6: και
7: πολύ ωραίο.
6: Και υποσχόμαστε ότι θα είναι μια μικρή σε χρόνο παράσταση. Δεν μας αρέσει να φλιαρούμε. Δηλαδή μέσα σε μια μισή ώρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε τελειώσει την παράστασή μας και ο κόσμος να έχει ευχαριστηθεί αυτό που έχει δει. Να του έχουμε περάσει έτσι να ξεγνιάσει για λίγο με χορούς και δυναμική μέσα από την Κρήτη.
7: Μάλιστα. Γιώργη μου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εγώ. Θα τα πούμε από κοντά την Κυριακή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ εγώ.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
16: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, Αρνί και Πανσέτα.
15: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
19: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
20: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε γρήγορα, γρήγορα. Ερώτηση ημέρας, πως λέμε στην Κρητική διάλεκτο, τη λέξη κερδίζω.
1: Και τώρα, ειρηνικές συνταγές με την Ειρήνη Τρουλάκη.
0: Στη χαρά της εκπομπής μας τώρα, στην ειρήνη μας για μια ακόμη ειρηνική συνταγή. Φαντάζομαι θα είναι η τελευταία της φετινής περίοδου, γιατί την άλλη Παρασκευή, αν βγει η ειρήνη μας, αν είναι διαθέσιμη, θα κάνουμε μόνο χαιρετισμό, δεν θα κάνουμε συνταγή, οπότε ή τον κάνουμε και σήμερα και ολοκληρώνουμε τον κύκλο των εκπομπών των ειρηνικών συνταγών ή την άλλη Παρασκευή. Ειρήνη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε?
0: Όλα καλά. Εσύ θα μας πεις τι κάνεις. Είχαμε εκεί τους απτεραίους την περασμένη Κυριακή, έτσι.
2: Βέβαια, και έγινε χαμό.
0: Το έλα να δεις, το έλα να δεις.
2: Την επόμενη στο Κατράκιο πρέπει. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος.
0: Ναι. Κάνουν ποιοτικές εκδηλώσεις τα παιδιά και μπράβο τους, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η συμμετοχή, αυτή η ανταπόκριση, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι άμα πάει θα δει κάτι ουσιαστικό, κάτι μελετημένο, κάτι που δίνουν σημασία στη λεπτομέρεια.
2: Στη λεπτομέρεια όμως, παιδιά, δεν κάνουν μόνο και μόνο για να πούνε ότι κάνουν μια εκδήλωση.
0: Ναι.
2: Έτσι όλα είναι με πολύ αγάπη και μεράκι.
0: Είναι πολύ αυτό. Ψαγμένοι και η Ελένη και ο Γιώργος. Μάλιστα.
2: Αυτό όπως το λες, και δεν κάνουν καραγκιοζηλίκια. Δηλαδή θα ήθελα για να πούμε και προάγουν πολιτισμό. Αυτό, παιδιά, εμπεδώστε το.
0: Ναι.
2: Πραγματικά προάγουν αυτή την πλούσια κληρονομιά της Κρήτης, και βλέπεις ότι συνέχεια ψάχνονται για κάτι. Δηλαδή ξεκίνησαν με το κριτικό γάμο που ήταν ένα τέλειο, δηλαδή το αποτέλεσμα δεν υπήρχε. Πέρσι στο Κατράκι, φέτος Μουντάκι, δηλαδή... Είναι όλα στο τσέκα, δηλαδή
0: είναι
2: προσεγμένα και μελετημένα.
0: Και μεταδίδουν σωστά την κριτική παράδοση, μεταλαμπαδεύουν στους νεότερους την ανεκτήμητη πολιτιστική μας κληρονομιά. Γιατί αυτές οι εκδηλώσεις, Ειρήνη μου, δεν είναι πανηγυράκια, έτσι,
2: για να
0: εξηγόμαστε.
2: Γιατί βλέπεις γύρω σου και εσύ, ιδίως που είσαι γνώστης και τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, βλέπεις το τι κυκλοφορεί και το τι γίνεται.
0: Ναι, όχι.
2: Είναι μερακλείδες. Οι απτεραίοι πραγματικά μας έχουν, τι να σου πω, με τα βέλη τους, όλους μας έχουν κάνει και είναι πια...
0: Και μας έχουν σκλαβώσει.
2: Είναι λατρεία.
0: Μπράβο. Είναι μια συνήθεια που γίνεται σιγά σιγά λατρεία. Μας έχουν σκλαβώσει, ας είναι καλά τα παιδιά να κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις και εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Ειρήνη μου, τι θα κάνουμε, συνταγή σήμερα ή θα πούμε μαντινάδες?
2: Εννοείται, και επειδή τελειώνει και ο μήνας, είπα να κάνουμε έτσι ένα γλυκό για να είναι γλυκό το καλοκαίρι μας.
0: Ναι.
2: Και αφού είναι και η τελευταία ειρηνική συνταγή.
0: Ναι, μπράβο, ειρηνική συνταγή.
2: Η Παρασκευή θα δώσουμε να χαιρετήσουμε, τέλος πάντων, να
0: σωστά
2: αποχαιρετιστούμε. Αλλά σήμερα λοιπόν να κλείσουμε έτσι το μήνα και τη σεζόν μας με ένα...
0: Πώς το λένε γλυκό. Το γλυκό?
2: Το γλυκό είναι τάρτα με ανθότυρο και σταφύλια.
0: Τάρτα.
2: Ήθελα να συνδυάσω καλοκαίρι.
0: Τάρτα.
2: Ήθελα να συνδυάσω καλοκαιρινό έτσι φρούτο, τα κριτικά μας προϊόντα, ανθότυρο.
0: Ναι.
2: Και θεωρώ ότι θα αρέσει σε όλους και πραγματικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή το καλοκαίρι θα τη φτιάξετε.
0: Και να ξέρεις ότι...
2: Και θα αποζημιωθείτε.
0: Να ξέρεις, αυτή την ώρα μας ακούει ο Ζαχαροπλάστης, ο Τάσος ο Γεραχάκης από το πέραμα του Μυλοποτάμου και θα μας κάνει την κριτική του μετά.
2: Βαθμολογία θα έχω.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τάρτα με αθότυρο και σταφύλια. Το αθότυρο λέμε το ξηρό ή το μαλακό?
2: Το μαλακό τώρα.
0: Το μαλακό είναι μυζήθρα.
2: Το ξηρό, τι να το αυτό. Θέλω μαλακό να είναι σαν μουσα.
0: Αυτό λέω. Το μαλακό το λέμε μυζήθρα.
2: Τώρα εντάξει. Εγώ
0: δεν τα χαλάσουμε εκεί.
2: Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Εγώ το λέω μυζήθρα.
0: Ναι.
2: Έρχονται λοιπόν, μου λέει ανθότυρο. Λέω, ας μην τους χαλάω το χατήρι.
0: Βέβαια.
2: Μία να το λέω έτσι, μία να το λέω.
0: Λοιπόν, σου ζητάνε αθότυρο, τους δίνεις μυζήθρα, σου λένε ευχαριστώ. Οπότε εντάξει, όλα καλά.
2: Η φάση ποια είναι τώρα? Ξέρεις, και πάρα πολύ. Γιατί είμαστε πλούσιοι, παιδί μου, και στα τυριά μας.
0: Και σε όλα, στα πάντα όλα.
2: Αλλά είμαστε και τις ονομασίες.
0: Ναι, σωστά.
2: Βλέπεις το κάθε χωριό το λέει και διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Όπως και τόσες συνταγές, όσες καμινάδες υπάρχουν στην Κρήτη, υπάρχουν και τόσες συνταγές για
0: ακριβώς.
2: Κάθε και παραλλαγές.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και έρχεται ένας και μου κάνει, ναι, μου λέει, εγώ θέλω ξύγαλο. Αποκλείεται να έχεις. Και του λέω, και όμως έχω, γιατί έχω ένα προϊόν από κάθε νόμο της Κρήτης. Και η Σιτία βγάζει το καλύτερο, είναι pop.
0: Ξύγαλο, ναι. Ναι, ναι.
2: Το οποίο τώρα οι χανιώτες, οι

0: Όχι, κρίτυπες είναι το ίδιο, δεν υπάρχουν. Ο Θεός έκαμε ολάκι, ο Λάκερη έκαμε την Κρήτη, μία. Βέβαια, και μετά τσίβαλε γύρω γύρω θάλασσα. Οι άνθρωποι μετά την κάμανε Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι. Δεν ήταν έτσι. Όλοι είναι Κρήτη. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε, ειρήνη μου?
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, αυτό είναι, τι να σου πω, είναι το επιδόρπιο.
0: Ναι.
1: Το οποίο βέβαια μπορεί να το συνοδέψει και με το πρωινό σου και με τον απογευματινό σου καφέ, ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
0: 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ναι. Mm-hmm.
1: Θέλω 110 γραμμάρια βούτυρο.
0: Γραμμάρια βούτυρο, ναι. Κερκύρας.
1: Κερκύρας.
0: Ναι.
1: Παγωμένο, κομμένο σε κυβάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί η τάρτα μας χρειάζεται να είναι παγωμένο. Όχι.
0: Ωραία.
1: Θερμοκρασία δωματίου.
0: Ναι.
1: 100 ml νεράκι παγωμένο.
0: 100 ml νεράκι παγωμένο, ναι.
1: Και τώρα μια τσιμπισιά, όπως το λέω εγώ, στη μύτη του γλυκού του κουταλιού, αλατάκι.
0: Ένα ψυχαλάκι αλάτι, λοιπόν.
1: Ωραία. Για τη γέμιση τώρα θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια σταφύλια.
0: 300 γραμμάρια σταφύλια, ναι.
1: 30 γραμμάρια βούτυρο πάλι.
0: 30
1: κερκύρας, όπως
0: γραμμάρια
1: λες.
0: Βούτυρο, ναι.
1: 500 γραμμάρια μυζήθρα.
0: Όπα! 500 γραμμάρια αθότυρο.
1: Έτσι. 2 αυγουλάκια.
0: 2 αυγουλάκια, ναι.
1: Θέλω τώρα έτσι μία, τι να πω τώρα, 100 γραμμάρια θα το πω μέλι.
0: 100 γραμμάρια μέλι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Μία τσιμπισιά αλατάκι.
0: Ένα ψυχαλάκι αλατάκι και εδώ.
1: Και ένα ψυχαλάκι έτσι κανέλα σε σκόνη.
0: Μάλιστα.
1: Και φύγαμε για εκτέλεση.
0: Πάμε, Δήμητρα, δώσ' του, βάρα. Βάρα Τάσο το σαμπτούρι, το κλαρίνο σου κοστί. Έτσι η παλιά μας ιστορία θέλω να ξανακουστεί. Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Φτάνει.
0: Λοιπόν,
1: καταρχάς θα ξεκινήσουμε τη ζύμη μας.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε ένα μεγάλο μπολ και βάζουμε το αλεύρι, το αλάτι. Ανοίγουμε έτσι μια λακκουβίτσα στη μέση και προσθέτουμε το βούτυρο, το παγωμένο και κομμένο σε κυβάκια.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, τρίβουμε τα υλικά με τα χέρια μας μέχρι να γίνει αυτό το μείγμα για τις τάρτες. Γίνεται ψιχουλιαστό μείγμα. Έτσι, mm-hmm. δεν γίνεται ομοιογενές, ψιχουλιαστό.
0: Α, το κατάλαβα.
1: Και προσθέτουμε,
0: ναι,
1: τώρα από τα 100 ml νερό που σας είχα πει, γύρω στα 75 παγωμένο νερό,
0: ναι,
1: και συνεχίζετε να ζυμώνετε. Λοιπόν, μετά η ζύμη θα είναι σε θρήματα.
0: Όπα.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει να ομογενοποιείτε όταν τη σφίγγουμε με το χέρι.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να χρειαστεί και λίγο περισσότερο νεράκι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα το δείτε.
0: Αν χρειαστεί, θα το βάλουμε, εντάξει.
1: Μπράβο. Πλάθουμε λοιπόν τώρα τη ζύμη σε μια μπάλα, τη τυλίγουμε με μια διάφανη μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο περίπου για μία ωρίτσα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί η ζύμη μας θα ξεκουραστεί στο ψυγείο και θα γίνει πιο αφράτη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: ένα,
0: ναι,
1: κολπάκι,
0: ναι,
1: για να έχουμε ωραίες τάρτες, μπισκοτένιες ωραίες τάρτες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, τώρα προθερμαίνουμε το φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς και παίρνουμε ένα μεγάλο μπολ και βάζουμε μέσα τη μυζήθρα μας, τη κανέλα, τα βουλάκια μας, το αλάτι και το μέλι.
0: Mm-hmm.
1: Ανακατεύουμε έτσι με τον αυγοδάρτη μέχρι να γίνει μια ωραία, μπορείτε να τα βάλετε και στο μίξερ αν,
0: ναι,
1: μπορείτε,
0: ναι,
1: έτσι να χτυπάτε, να γίνει μια ωραία μαλακή κρέμα, μια ωραία μους.
0: Ναι.
1: Τώρα βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο και τη τοποθετούμε, αφού το βγάλουμε και τη μεμβράνη, τη τοποθετούμε τόσο σε μια αλευρωμένη έτσι επιφάνεια και ανοίγουμε σε στρογγυλό φύλλο και το απλώνουμε σε μια ταρτιέρα. Τώρα αν δεν έχετε ταρτιέρα μπορείτε να βάλετε ένα στρογγυλό ταψάκι.
0: Ναι.
1: Απλώς θα πρέπει να το στρώσετε καλά στη βάση και στα τυχώματα με τα χέρια μας. Και θα το πιέζετε με τα δάχτυλά σας και στα τυχώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά θα μου πάρετε ένα πιρούνι και θα μου τρυπήσετε όλη την επιφάνεια,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: του φίλου μας,
0: ναι,
1: γιατί δεν θέλω να φουσκώσει.
0: Ναι, ναι,
1: ενώ,
0: ναι, ναι,
1: έτσι δεν θα φουσκώσει κατά το ψήσιμο.
0: Σωστά,
1: αν
0: είναι
1: τώρα
0: τρυπημένο,
1: την ψήναμε μόνη της, θα βάζαμε, θυμόσαστε και άλλες φορές που σας είχα πει, φυλάξτε όσπρια, ρεβίθια, τέλος πάντων, σαν,
0: ναι,
1: αντίβατο για να μην μας φουσκώσει.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: όμως δεν χρειάζεται, γιατί τι θα κάνουμε, θα πλύνουμε καλά τα σταφύλια μας. Θα πάρουμε τώρα σε ένα τηγανάκι, θα βάλουμε το βουτυράκι μας και θα βάλουμε μέσα, μόλις λιώσει, τα σταφύλια μας. Έτσι θα τα σοτάρουμε για ένα-δύο λεπτάκια ανακατεύοντάς τα. Θα τα αποσύνουμε από τη φωτιά και μετά γεμίζουμε τη τάρτα με το μείγμα του ανθότυρου.
0: Mm-hmm.
1: Στρώνουμε την επιφάνειά του με τη σπατουλίτσα μας και αραδιάζουμε από πάνω ομοιόμορφα τα σταφύλια μας.

0: μας, ναι, και ψήνουμε στους... τη μεσαία σκάλα του, του φούρνου, ναι, για 40 λεπτά στους 180 βαθμούς σε αέρα.
1: Ναι.
0: Μετά, αφού περάσουν τα 40 λεπτά, θα το δείτε κιόλας, θα έχουν πάρει ένα πολύ ωραίο χρώμα και τα σταφύλια θα έχουν έτσι καραμελώσει.
1: Ναι.
0: Θα το βγάλετε και θα αφήσετε όμως τη τάρτα μας πριν μου την κόψετε να κρυώσει.
1: Ναι.
0: Και τώρα μπορείτε και με μια ωραία μπάλα βανίλια παγωτό, δίπλα, είναι θεϊκό.
1: Να τρώει η μάνα μη δίνει το παιδί.
0: Είναι, ναι, εύκολο, δεν νομίζω ότι θέλει κόπο.
1: Ναι. Τρόπο θέλει,
0: και
1: τρόπο.
0: Και πραγματικά μπορείτε... Τώρα, αν δεν θέλετε να κάνετε τάρτες και τα λοιπά και θέλετε όμως να φτιάξετε αυτή την ωραία μους, να την πω εγώ, με μυθίδα, ναι, και σταφύλια, μπορείτε να μου πάρετε μπισκότα, να μου τα θρηματίσετε, να τα βάλετε σε ποτήρια,
1: ναι,
0: να έχετε φτιάξει όμως τη μους, έτσι όπως σας είπα, και τα σταφύλια, και να γεμίσετε τα ποτήρια σας με βάση όμως μπισκότο,
1: ναι,
0: με τη μους αυτή και από πάνω τα σταφύλια, είναι και αυτό εξίσου. Τώρα για μένα όμως φτιάξτε μια φορά και αυτή τη τάρτα, γιατί είναι πολύ ωραίο και, ναι, όταν έρχονται καλεσμένοι για ένα καφέ, τώρα που μαζευόμαστε στα χωριά μας και έρχονται, ναι, ναι, να παρεΐσουμε, ναι, θα τους μαγεύσετε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα, θα
0: και
1: περιμένω.
0: Και βέβαια θα δω πω και, γιατί το σταφύλι δεν το χρησιμοποιώ, δεν το είπα έτσι τυχαία, εκτός ότι είναι καλοκαιρινό φρούτο, βέβαια πια το βρίσκουμε και όλες τις εποχές, είναι ένα φυσικό φάρμακο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα παραδοσιακά είναι σαν ένα γιατροσόφι, τόσο για την αποτοξίνωση και την τόνωση του οργανισμού, όσο και για την περιποίηση του δέρματος.
1: Μπράβο.
0: Γιατί έχει πάρα πολλές βιταμίνες Α, Β, Α, Β, Σ και Κ.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, ναι, και μάλιστα παλιά κάνανε και σαν σταφυλοθεραπεία για αποτοξίνωση, να ξέρεις.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Δηλαδή τρώγανε, ναι, αυτό το θεωρούσανε το... φάρμακο, και μάλιστα αυτό το φυτικό νερό του φρούτου βοηθάει στην αποβολή των τοξινών και τονώνει το ανασωπητικό μας.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πω, γιατί και κάνει και πάρα πολύ καλό όσοι έχουν αναιμία και νιώθουν εξάντληση.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό από εδώ βγαίνει και το πετιμέζι μας. Το οποίο
1: πρέπει να
0: το χρησιμοποιείτε πάρα πολύ.
1: Πετιμέζι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Αγαπημένο
0: και μάλιστα πετιμέζι. Όσοι θέλουν έτσι, γιατί είναι εξαιρετική πηγή σιδήρου και καλίου.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: άτομα που νιώθουν ατονία ή αναρρώνουν από κάποια ασθένεια ή νιώθουν εξάντληση, κόπωση και τώρα και το καλοκαίρι. Είναι ό,τι πρέπει. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι, μιας και μας ακούνε και πάρα πολλές γυναίκες,
1: ναι,
0: και θα σας δώσω έτσι σαν μια συνταγή, γιατί έλεγα να σας δώσω και για το κρυολόγημα και αυτά, αλλά λέω έχουμε δώσει για το βήχα, κάνει πάρα πολύ καλό, τέλος πάντων, άμα θα το κάνεις αφέψιμα,
1: ναι,
0: θα σας δώσω μια φυσική αντιγυραντική μάσκα.
1: Όσο γίνεται πιο γρήγορα σ' ακούμε.
0: Λοιπόν, παίρνουμε μερικές ρόγες σταφυλιού, τις πολτοποιείτε,
1: ναι,
0: έτσι, στο μούλτι,
1: ναι,
0: και τις απλώνετε στο πρόσωπό σας για 15 λεπτά.
1: Όπα.
0: Αυτή η ουσία που έχει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ρεσβερατρόλ λέγεται, κάπως έτσι,
1: ναι,
0: που είναι στη φλούδα του σταφυλιού,
1: ναι,
0: καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και προλαμβάνει τις ρητίδες.
1: Όπα.
0: Και έχετε ένα λαμπερό ωραίο πρόσωπο. Και μάλιστα και τώρα με τον ήλιο που γουλιαζόμαστε και κεγόμαστε και τα λοιπά, είναι ό,τι πρέπει, ακόμα και για τα ηλιακά εγκάβματα.
1: Και πόσες φορές το τοποθετούμε αυτό το μείγμα, αυτή τη...
0: Σου άρεσε?
1: Όχι, έτσι όπου το έπες διώγητης.
0: Μπράβο, όχι, χαίρομαι,
1: ναι.
0: Έτσι πρέπει να είσαι, κοκέτης,
1: ναι.
0: Κοίταξε,
1: ναι,
0: αυτό θα μου το κάνεις 2 φορές την εβδομάδα.
1: Α, δεν χρειάζεται παραπάνω, έτσι?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, πάω το μεσημέρι να πάρω σταφύλια κατευθείαν.
0: Μπράβο, παιδί μου.
1: Λοιπόν.
0: Μπράβο, έτσι. Σε θέλω κοκέτη, να περιποιείσαι, να φτιάξεις.
1: Ναι, βεβαίως. Ειρήνη μου, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
0: Σας φιλώ.
1: Την άλλη Παρασκευή θα πούμε καλό καλοκαίρι. Την άλλη Παρασκευή.
0: Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή και επιτέλους μπήκαμε στο καλοκαίρι. Και όσοι ξεκινάνε τις διακοπές τους, καλό καλοκαίρι με υγεία και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές.
1: Και βουτιές, λοιπόν, και βουτιές, και βουτιές στην Κρήτη. Και βουτιές στην Κρήτη μας. Λοιπόν, Ειρήνη μου, και πάλι σε ευχαριστώ. Γεια και χαρά σου, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, καλό καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίας. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή βιτσο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
7: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
9: Αίθουσα Γοργόνα. Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
13: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
14: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
15: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάντε σφαγή και μαχή.
14: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης, το Μανώλη τον Αλεξάκη, που μας είπε το φτωχό ψαρά. Το Μανώλη τον Αλεξάκη που θα τον απολαύσουμε αύριο εκεί στους Αγίους Αναργύρους. Ναι, θα είναι ένα τρικούβερτο γλέντι στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων. Το οργανώνει η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων. Εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη, καλώς και το Στέλιο το Βερικάκη, τον καλό μας φίλο. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Πάμε να πούμε για μια ακόμη φορά την ερώτηση, για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «κερδίζω»? Έχετε ακόμη κάνα τέταρτο για να παίρνετε τηλέφωνο.
1: Ο Φάνης Ξημεράκης σατιρίζει την επικαιρότητα με τον δικό του έμετρο ξεχωριστό τρόπο.
0: Καλώς το Φάνη μας για να μας σατιρίσει με το δικό του τρόπο τα κυριότερα γεγονότα της εβδομάδας. Φάνη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Όλα καλά, Αθήνα είσαι?
2: Ναι, ναι.
0: Αθήνα, δεν πειράζει, εντάξει, καλά και στην Αθήνα, τι να κάνουμε αφού
2: ελπίζουμε.
0: Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε στη Γέργερη συνέχεια. Καλή είναι και η Αθήνα. Λοιπόν, σε ακούμε.
2: Έγινε. Το καλοκαίρι προχωρά, ζεσταίνει ο καιρός, μεγάλη ανηφόρα για όλους δυστυχώς. Μεγάλη επιβάρηση από τις ανατιμήσεις, αγώνας επιβίωσης αναζητούνται λύσεις. Μας είπαν φταίει ο πόλεμος που όλα ακριβαίνουν, μα οι πολίτες ξέρουν πως τα λεφτά δεν βγαίνουν. Στα ύψη το πετρέλαιο όλα τα παρασέρνει και η ακρίβεια δυστυχώς σε όλα τα είδη φέρνει. Οι καιροσκόποι βρήκανε αυτή την ευκαιρία, χρόνια και χρόνια βλέπουμε την ίδια ιστορία. Εύκολα πάνω οι τιμές, μα δεν υποχωρούνε, στην πλάτη μας οι γνώριμοι πάλι σχροκερδούνε. Ό,τι ανεβαίνει δύσκολα ξέρουμε κατεβαίνει, το κέρδος το παράνομο στα προϊόντα μένει. Ο πόλεμος τελείωσε, μα μένει η ακρίβεια. Τα είδαμε πολλές φορές τα ίδια και τα ίδια. Πλατφόρμες στην κυβέρνηση για την ακρίβεια κάνουν, βαλθήκανε στα ύστερα να μας αποτρελάνουν. Το πόσο κάνει θα μπορεί να μας πληροφορήσει, πού θα συμφέρει το λαό να πάει να ψωνίσει. Παίρνει το λάπτοπ η γιαγιά μαζί με το καλάθι και πού πουλούν φτηνότερα άμεσα θα το μάθει. Θα παίρνει βόλτα τα στενά, κέντρο και περιστέρι και θα ψωνίζει άνετα όπου την συμφέρει. Ο Νικολής από το χωριό θα κατεβεί στη χώρα και θα κατέχει που πουλούν φτηνά την κάθε ώρα. Είναι το μέτρο τελικά που θα ανακουφίσει, το θέμα της ακρίβειας θα δώσει και τη λύση. Ήθελα και να κάτεχα, σε ίντα κόσμο ζούνε, όλοι αυτοί οι άριστοι που μας κυβερνούνε. Με την πραγματικότητα φαίνονται ξεκομμένοι, σε ένα γυάλινο κλουβί στον κόσμο τους κλεισμένοι. Ήθελα και να κάτεχα, γιατί δεν αντιδρούμε, με όλα τα παράξενα που γύρω μας θωρούμε. Ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η διαφθορά δίνουν στα λαμόγια ανίποτη χαρά. Ίσως ο κόσμος προσπαθεί πως θα επιβιώσει, τουλάχιστον στις εκλογές απάντηση να δώσει. Χωρίς κομματικά γυαλιά, άξιος να ψηφίσει, αξίζει η πατρίδα μας καλύτερα να ζήσει. Χωρίς κομματικά γυαλιά, χωρίς φανατισμούς, πρέπει να στείλει στη Βουλή άφθαρτους ικανούς. Εάν θα συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε, ας μην παραπονιόμαστε για όσα θα θωρούμε. Αυτά και καλή συνέχεια στους ακροατές μας.
0: Ο Θεός να γιάσει το στόμα σου, Φάνη. Τίποτα άλλο δεν σου λέω, ειλικρινά. Σε άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή, όπως πιστεύω και όλοι οι ακροατές μας. Ο Θεός να γιάσει το στόμα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο επίσης, να είστε καλά.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
0: κάθε μέρα ανοιχτά, εκτός Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από τις 1 το μεσημέρι, το μεζεδοπολείο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Μας περιμένει Πάχνες το λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής που είναι το μεζεδοπολείο Πάχνες.
1: Και τώρα αντικριστές μαδινάδες με τον Γιώργη Ταγάκη
4: και την Καλλιόπη Σιράγα.

0: πειράζει πως αλλού έδωκε τη φιλιά σου. Αυτό σε πήρε το κορμί, μαγόχο την καρδιά σου.
1: Χίλιες φορές να γεννηθείς και χίλιες να ποθάνεις. Σαν τη δική μου τη φιλιά, φιλιά δεν ξανακάνεις.
0: Κι αθάνατο νερό να βρω, δεν πίνω κι ας ποθάνω. Άμα δεν βρεις να πιείς κι εσύ, ίντα θα ζω να κάνω.
1: Δίχως ψωμί, δίχως νερό και στο βουνό ένα χρόνο, μπορώ να ζω μα να σε κι αν να σε ξανοίγω μόνο.
0: Ο βασιλιάς του λουλουδιού λένε πως είναι ο Κρίνος, μα στη δική σου ομορφιά μαραίνεται κι εκείνος.
1: Όσο αν τα κρίνα του αγρού που την βροχή ποθούνε, έτσι ποθούν τα μάτια μου τα μάτια σου να ειδούνε.
0: Αν έσβηνα τα λάθη μου κι ούλες μου τις αμαρτίες, εσένα θα είχα χίλιες δυο να σε κρατήξω αιτίες.
1: Το λάθος που αγάπησα είναι για τ' άλλους λάθος, για μένα είναι της ζωής και της καρδιάς του πάθος.
0: Έκαμα λάθη που μπορεί να κάνει ο καθένας, μα όσο σ' αγάπησα εγώ δεν σ' αγαπά κι ανένας.
1: Τον αγαπάς παράνομα, φως μου, δεν είναι λάθος. Το λάθος είναι να αγαπάς τον άλλον δίχως πάθος.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να πούμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη κερδίζω και τη λέμε ξεχαρτζίζω. Ξεχαρτζίζω λοιπόν είναι η σωστή απάντηση. Βέβαια μας είπετε κι άλλες απαντήσεις όπως είναι το καζαντίζω, το ένα το άλλο, αλλά η σωστή απάντηση στην η παγκρίτια σωστή απάντηση είναι ξεχαρτζίζω, δηλαδή έτσι το λέμε σε όλη την Κρήτη. Και να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι αυτές τις απαντήσεις τις βρίσκω από τα βιβλία του Μιχάλη του Καυκαλά, του Γιάννη του Κριτσοτάκη και του κυρίου Κοντοσόπουλου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιοι επικοινώνησαν μαζί μας. Ναι, πολλοίς κόσμος και εκλεκτός. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δύο τελευταία μηνύματα που ήρθαν μόλις τώρα. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη Ρένα Παραδισανού που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, στη Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη και στην πολύ αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη. Επίσης στο Γιάννη το Τζιρίτα από τον Αχλαδέ. Ευχαριστώ επίσης τον Χριστό τον Γεωργόπουλο, τον Νίκο τον Δαμανάκη στο Ρέθυμνο, τον Αντώνη τον Τζορτζάκης, ναι, την Ευελίνα στο Ρέθυμνο, τον Τάσο το Γεραρχάκη, τον Γιάννη τον Χαλκιαδάκη τον Κουζουλέοντα, την κυρία Γεωργία από το Φουρφουρά που λέει ότι περνάει η ώρα της καλά όταν ακούει κάθε πρωί την εκπομπή μας. Ναι, πω, να είστε καλά, τέτοια μου λέτε και με κάνετε και παίρνω τα πάνω μου. Το Μανώλη το Μανουσάκι, το Γιάννη το Τζιρίτα, τον Νίκο τον Κάτσι Κανδαράκη, τον Αδάμ τον Δραμητινό, στρατηγή Ανδρεάκου, Αθανασία Ταρπινίδου, Αντώνη Νεονάκη, Δήμητρα Γρηγοράκη, Στέλιο Μπατάκη, Πολύβιο Πιταροκύλη, Μανώλη Καζεράκη, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Αρετή Νεονάκη, Δημήτρη Παγουράκη, Ρένα Βασιλάκη, την Προεδρίνα μας που ήταν εχθές στο Κερατσίνι, εκεί στην εκδήλωση της Ένωσης Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας, στα λοιπάσματα, αλλά ειλικρινά δεν την είδα. Πού να τη δω, τόσος κόσμος, πω. Κυρία Βασιλάκη, χίλια συγγνώμη που άκουσες ότι ήμουν και εγώ εκεί, άκουσα και εγώ ότι ήσουν εκεί, αλλά δεν συναντήθηκαμε. Τον Νίκο το Δαμανάκη στο Ήλιον, τον Μανώλη τον Αντωνάκη, την Κατερίνα Μητυλινιού, Γιώργο Βαγιανό, Επιμενίδη Σταυρουλάκη, Σοφία Μαρινάκη, Κώστα Μπαξεβάνη, Δημήτρη Κακουράκη, Μανώλη Μπικάκη, την Παγώνα μας, το Μένι Ποτοζαφυριάδη, Αθανάσιος Ταλάς, Γιάννη Σκελάκης, Βασιλική Μαμάκη, Χαρά Λα Αρκαδιανού, Δασκαλάκη Χρυσούλα, Γιώργος Σταχμιτζάκης, Γιαννακάκης Αντώνης, Μαρία Περάκη, αδερφή του Τάσο, κόρη του Γεράρκο, Τόνια από το Ηράκλειο, Δέβερο Χαραλάμπης, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Κωστής Καλέργης Κίνγκ, Ιωακίμ Παραδισσάς, ο Γάμα Μη από το Μέρωνα, μας λέει και αυτός τα καλύτερα, η Ευαγγελία Παραδισσά, ο Μίχαλος από τα Χανιά, ο Μανώλης Τσαγρής, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, την είπαμε προηγουμένως, Ειρήνη Γιαχνάκη, Μιχάλης Πιτικάκη, Στέλλα Χασακίογλου, Κωστής Ξημεράκης, Τριανταφυλάκη Νίκη, Νίκος Νικίδης, Παύλος Ατσαλής, Ελένη Κανατά, η Προεδρίνα της Ένωσης Κρητών, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Βασίλης Αποστολάκης, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Ρένα Παραδισανού, Μιχάλης Πιτικάκης και Γιώργος Βογιατζάκης. Κόσμος πολλής και εκλεκτός ανταποκρίθηκε και σήμερα στο κάλεσμά μας και έδωσε εντυπωσιακό παρόν. Τώρα τελειώνει σιγά σιγά η εκπομπή μας, πάει παραπέντε. Να πω να μείνετε εδώ, σήμερα είναι Παρασκευή. Έχουμε φίλες και φίλοι αμέσως τώρα το Γιώργο Τολεκάκη από τον Ερωτόκριτο. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, είναι ο τίτλος της εκπομπής του. Μία με δύο έχουμε νεκτάριο αναγνωστάκι, ανοιχτό μικρόφωνο, μια ενημερωτική εκπομπή από το ράδιο Μεγαλόνισσος. 5 με 7 έχουμε ένα και μοναδικό Γιώργο Βιτόρο και 7 με 9 έχουμε τους ταχυδρόμους. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σαββατοκύριακο θα έχουμε Λία Καπετανάκη, την πιλωτίνα μας, να μας κάνει τις πτήσεις. Θα έχουμε Αριστεία Καλογρίδη, θα έχουμε και Νίκο Κωστάκη, πλούσια τα ελέη του Θεού. Εγώ να υπενθυμίσω σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι, μην ξεχάσετε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Έχουμε λοιπόν το Σύλλογο Κρητών Παλίνης που θα γιορτάσει τον Κλείδωνα. Έχουμε το Σαββάτο. Έχουμε επίσης τον Σύλλογο Κρητών Αχαρνών. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο προηγουμένως, τον κύριο Γιαννούλη, που ετοιμάζει και αυτός ένα τρικούβερτο γλέντι εκεί στο σύλλογό τους, στο Μενίδη, με Διονύση Κορνιλάκη και Κωστή Σταυρουλιδάκη. Έχουμε επίσης το μεγάλο γυράρι της Κρήτης, το Μανώλη τον Αλεξάκη, που θα βρεθεί αύριο στους Αγίους Αναργύρους, εκεί ένα υπέροχο γλέντι επίσης. Έχουμε την Κυριακή τους Μελαμπιανούς και το Σύλλογο Ανθέων του Αγίου Δημητρίου που θα αναβιώσουν το έθιμο του Κλείδωνα. Αυτό δεν θα κάνουν? Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Και την Κυριακή επίσης το Γιώργη τον Πετράκη με το χορευτικό του όμιλο Κρήτες να δείχνει τα αποτελέσματα της δουλειάς του στο Περιστέρι, στο Άλσος Περιστερίου, στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, πλούσια τα ελέη του Θεού, πολλές οι εκδηλώσεις, να τις τιμήσουμε. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για την αγάπη που μας δείχνετε και είναι αμοιβαία. Τίποτα άλλο, καλό Σαββατοκύριακο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
11: Φωτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
13: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
14: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
15: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
14: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
17: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
18: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
17: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
18: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
17: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
18: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
20: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
21: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
22: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
23: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
22: 6666-666.
23: Σίτες.
22: Ρολά.
23: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
22: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
23: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
22: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
23: Είναι αλουμίν.
24: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
25: Έλεγανε μου πρόσεχε.
24: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
0: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
25: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ω παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, κόσμε. Εύχομαι να είστε καλά, να σας βρίσκουμε στα καλύτερά σας, ευδιάθετους. Και ένας λόγος είναι ότι σήμερα είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο.

0: Πάμε λοιπόν, πάμε παρέα, πάμε δυνατά, κριτικά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο, κριτικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Αποσπερίτη στη Σαντορίνη, ράδιο γέφυρα στην Αυστραλία. Μαζί καλύτερη παρέα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή αυτή την ώρα. Βγαίνουμε ραδιοφωνικά, ζωντανά. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που διέπρευσαν εχθές, που βγήκανε τα αποτελέσματα για τα πανεπιστήμια, τις σχολές. Πολλά πολλά συγχαρητήρια. Και να ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία. Και βέβαια στα παιδιά που δεν κατάφεραν το στόχο τους, πάντα υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία.
1: Καλησπέρα!
0: Και ακόμα κάτι καλύτερο.

βέβαια δεν θα μπορούσα να ευχηθώ στα δικά μου τα παιδιά. Πέρασαν και οι δύο, και ο Γιώργος και ο Χάρης. Και μας έκαναν υπερήφανους και ευτυχισμένους. Λοιπόν, πάμε στην σειρά μας, πάμε στην παρέα μας. 28 9 20 53 500, επικοινωνείτε με ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. info@erotokirtos.gr, 6 9 86 72 99 90, Viper και SMS μηνύματα.

0: και ίσως δεν το διατύπωσα καλά. Και με διορθώνει η Αλεξία ότι βγήκαν οι βαθμοί και όχι τα αποτελέσματα των σχολών. Ναι, ναι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπή.
1: Καλημέρα με όλο το ακροατήριο. Συγχαρητήρια στα παιδάκια όλα που περάσανε και στα δικά στα διδυμάκια που ήταν σαν εχθές και όσα τώρα ήταν μικρούλια.
0: Μα είδες, πώς περνάει ο καιρός.
1: Ναι, και αυτά που δεν περάσανε μην απογοητεύονται, έχουν ευκαιρία να είναι καλά κι αυτά. Και οι καθηγητές που τα κάνουν φροντιστήριες και με η αγάπη η εικόνη είναι μαθηματικός και περάσαν όλα τα παιδιά που διάβαζε στο φροντιστήριό τη. Και χάρηκε πάρα πολύ κι αυτοί να έχουν την υγειά τους και να τα χαίρεστε όλοι. Όλοι να τα χαιρόμαστε όλοι. Και εύχομαι να είναι καλή στα διοδρομία τους, να πάνε σε όλα καλά στη ζωή τους και να είναι η Παναγία κοντά τους.
0: Μακάρι, μακάρι σε όλα τα παιδιά, καλή στα διοδρομία.
1: Ναι, και αυτά που δεν περάσανε μην παραπονθούν, έχουν άλλη ευκαιρία.
0: Έτσι, έτσι, η ζωή είναι μπροστά.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα. Πάμε να στράψουν οι ορίζοντες. Νίκος Γωνιανάκης. Παρακαλώ.
2: Εκτός αέρα.

έτσι έτσι με το λεβέντι το λαό. Ασύρωμε μαζί χορό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από την Κύπρο. Γεια σου Τόνια. Τόνια Αντωνίου, συγχαρητήρια για αποτελέσματα των αγοριών σας. Καλή το σταδιοδρομία να έχουν. Να τους χαίρεστε, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ Τόνια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας για καλημέρες, για ευχές, για ό,τι όμορφο έχετε. 28 9 20 53 500. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
1: Να χαίρεστε τα παιδάκια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και στα παιδιά που δεν πέρασαν, να μην χάνουν τις ελπίδες τους.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Και θέλω να πω στα παιδιά σου και σε όλα αυτά που πέρασαν, ποτέ μην πάρουν δανεικά φτερά για να πετάξουν. Με τα φτερά τους να πετούν και όποτε και όπου φτάξουν.
0: Ωραία.
1: Να τον διαλέγουν τον καιρό να ανοίγουν τα φτερά τους και πάντα συντηρητικό να είναι το πέταγμά τους. Να τα χαίρεστε και σανότερα.
0: Σε ευχαριστώ Νίκη και εσύ την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Παιδιά και γόνια.

0: Καλημέρα και στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Στέλλα από Βόρους, στη πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα που μας φτιάχνει τη μέρα. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα Στέλλα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Τόνια μας.
1: Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να τα δείτε όπως επιθυμείτε και καλή στο αγιογονία να έχουμε.
0: Πολύ σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημέρισε τον κόσμο όλο.
0: Ναι.
1: Τον Κώστα τον Κουβεράκη πρέπει να ακούσουμε απόψε, 9-11. Και όλο τον κόσμο προκούει και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και σε σένα Τόνια, ό,τι επιθυμείς, καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι. Καλημέρα κυρία Ελένη Σταματάκη, να έχετε λέει μια υπέροχη μέρα. Γεμάτη χαμόγελα, αισιοδοξία και όμορφες στιγμές. Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη Παρασκευή. Και μια ωραία εικόνα με ρόδα τριαντάφυλλα. Με το γαλάζιο της θάλασσας. Πολύ όμορφα. Και ζεστό καφέ. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το φίλο μας τον Γιώργο.

0: παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Τι ωραία νέα είναι αυτά σήμερα, Γιώργο μου, Γιώργο. Έτσι, να έτσι, τα χαίρεσαι.
0: Με πολύ προσπάθεια.
1: Να τα χαίρεσαι, βγήκαν οι ευχές μας αληθινές. Εγώ δεν είπα τίποτα γιατί λέω, πήγαινα όμως κάθε Κυριακή στην παράκληση της Παναγία και τα έβαζα όλα τα παιδιά γενικά βέβαια, αλλά ιδιαίτερα τα διδυμάκια σου, παρόλο που δεν τα γνωρίζω ακόμα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν, μα δεν μου μιλάνε, να μου το πούνε, γιατί εγώ δεν βγαίνω από το σπίτι, Γιώργο, και έτσι μισούν την Παγιανούς, τους το λέω και δεν το πιστεύουνε. Αφού δεν τη γνωρίζω. Μου λένε τα ονόματα, Παναγία μου λέει, κοιτάζω, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, ρε παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάντως, κυρία Μαρίκα, που μας βάζει τις προσευχές, όπως λέει και ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, ο Καλογεράης, ότι μας βάζει τις προσευχές.
1: Ναι, για όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι την υγεία σου και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τα παιδιά σου.
1: Ναι, αλλά και τους ξένους, όποιο ακούσω ότι είναι άρρωστο. Αφού κάνουμε την προσευχούλη μας εκεί στην Παναγία, λέμε την παράκληση στην Παναγία, γιατί να μην βάλουμε ονόματα.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρεις ότι μου είπε ο πνευματικός μου ότι ο κύριος Γοντικάκης, ο άντρας της Μαρίας, έτσι λέει, έτσι μήνες ακόμα

0: επειδή τον έβαζε, εγώ πλήρωσε και τον έβαζε στο, μέσα στο ιερό που μνημόνευε αυτός τα ονόματα, κατάλαβες?
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να έχουμε τα θάρρη μας, το Χριστούλη μας, την Παναγία μας και όλα γίνονται, Γιώργο. Και αυτά τα παιδάκια που δεν πετύχανε, μην χάσουν το θάρρος τους, να συνεχίζουν, η ζωή συνεχίζεται. Ναι, και να μην απογοητευτούν.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλά μπάνια.
0: Σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Με το μαράζι με έκανε. Μανώλης Αλεξάκης. Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα Ρούλα, κανά Μπούχλη. Υγεία, αγάπη, αισιοδοξία και χαμόγελα. Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλό τριήμερο. Σε όλο τον κόσμο, ξεχωριστά στην αγαπημένη της κυρία Εύα με την αγάπη της, τον νονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του, στον καθένα ξεχωριστά. Πολλά συγχαρητήρια για τα παιδάκια σας, να τα χαίρεστε και στο πτυχίο με το καλό. Μόνο χαρές στο σπιτικό σας, Γιώργο. Ευχαριστώ, Ρούλα.

2892-5300. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλή εκπομπή να έχεις. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει, συγχαρητήρια στα διδυμάκια σας. Τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία να έχουν στη ζωή τους και σε όλα τα παιδιά.

0: Άλεξ ο Μανώλης, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια για τα διδυμάτια σου.
0: Σε ευχαριστώ κυρία Ελένη.
1: Όπως ποτέ να τα δεις. Οι ευχαριστήρια σε όλα τα παιδιά που βγήκανε, που περάσανε και που δεν περάσανε και... Του εύχομαι την άλλη φορά να γίνει και αυθινό το χατήρι.
0: Μακάρι.
1: Καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες μου, σε όσους ακούνε ρετόκλητο. Αυτό κύριε Γιώργο, την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης κύριε Γιώργο.
2: Ομορφότερη αυγή.
0: Πάμε με Δημήτρη Αναγνωστάκη να κλείσουμε το ημίωρο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καταστροφής. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δεν ξεχνιέτε το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. καράβια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
17: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
16: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
17: Αυθεντική τσικουδιά.
16: Παρθένο ελαιόλαδο.
17: Μέλι.
16: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
17: Τα πάντα παραγωγής μας.
16: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
17: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
16: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
17: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
16: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
17: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
18: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
19: Στο σπήλιο αποσμίγουμε και κάνουμε παρέα. Πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
18: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
19: Σπήλιο μου το λένε.
18: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
19: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
18: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
20: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
21: Κομμάτι της παράδοσης.

Καλημέρα στις Μοίρες και στην Πόπια. Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο για τις ευχές για τα δικά μου παιδιά και σε όλα τα παιδιά που είναι χαρούμενα σήμερα που πέτυχαν το στόχο τους. Στέλνει δύο ματινάδες ο Γιώργης με την αγάπη του και καλό Σαββατοκύριακο. Ό,τι ποθούνε εύχομαι να βρίχνονται κοντά τους και αληθινά να γίνουν όλα τα όνειρά τους. Πάντα ο Χριστός και η Παναγιά να είναι στο σπιτικό σας. Να κάνουν αληθινό το κάθε όνειρό σας. Για όλα τα παιδιά που πέτυχαν, αλλά και για αυτά που δεν πέτυχαν. Η ζωή είναι μπροστά, να πετύχουν το στόχο τους την επόμενη φορά. Θα να κάνουμε καλή παρέα με 2-3 φίλους μου παλιούς, Νίκος και Άρης Ζαχαριουδάκης.

0: στέλνει ο Λιάς την καλημέρα του. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα με καλό να τα ξαναπούμε εδώ.
1: Δύο τρεις φίλους μου καλός και απόψε πίνω πάλι.
0: Και μας θέλει κάτι όμορφο για τους φίλους που δηλώνουν πάντα παρόν. Σε αυτούς που λένε πάντα ότι είμαι εδώ για σένα. Θα διαβάσουμε σε λίγο.

2 8 9 20 53 500. Για έλατε. Καλημέρα στο Βαλσαμόνερο, το πάνω και το κάτω. Καλημέρα Παγώνα Σταυγιανουδάκη, μας στέλνει την καλημέρα της από το Ρέθυμνο, από το Βαλσαμόνερο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Τιβάκι, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη και στον Νίκο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.

0: Νίκο Ζαχαριουδάκη, σε βγαίνουμε αέρα.
1: Χαίρετε. Γεια σου, Γιώργο Λεβέντη Μερακλή. Τα χαρίσα διδυμάκια σου. Και να τα δει όπω επιθυμεί.
0: Ευχαριστώ πολύ, πολύ, κύριε Μιχάλη. Αυτό έλεγαν προηγουμένω ότι μα έβαλε στι προσευχέ και όλα μα επάνε καλά.
1: Θα σε βάλω στην προσευχή μου και πολλού βάλω στην προσευχή μου και γίνεται καλά. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι κακός άνθρωπος, σαν ορισμένοι άνθρωποι. Σαν ορισμένοι άνθρωποι που βρίζουνε τον άλλονε. Εγώ χαίρομαι να σας ακούω, γιατί είσαι άνθρωποι. Πραγματικά τα λεφτά είναι ανθρώποι.
0: Εσύ το ίδιο, γι' αυτό χαιρόμαστε την παρέα σου.
1: Το ξέρω πως χαίρεστε. Εγώ πήγα να πάρω μια γυναίκα εδώ, μια κοπελιά, και μου λέει, μα αυτό, μη βρίζεις, του λέω, γιατί δεν βλέπω. Και μου λέει, εντάξει, εντάξει. Κακή συνήθεια την έχουμε να βρίζω με τον άλλονε. Γιατί οι βλαστήνιες πάνε πάνω μας.
0: Αγάπη λοιπόν, αγάπη μόνο και καλός λόγος, έτσι, ένα καλό
1: βέβαια,
0: λόγο.
1: Βέβαια, αυτό είναι το πράγμα. Για όλο τον κόσμο να έχει αγάπη. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, δεν λέω κανένα όνομα, παρά μόνο τον Ηλία χαίρομαι και τον αγαπώ, γιατί είναι άνθρωπος πραγματικά και λέει, βγάλει πολλά καλά λόγια.
0: Και τώρα θα πω κάτι όμορφο που λέει για τους φίλους που δηλώνουν πάντα παρόν στους φίλους τους και τους λένε ότι είμαι εδώ για να σε βοηθήσω.
1: Ναι, για φίλους γεννήθηκα, για φίλους θα πεθάνω, για φίλους θα τον αρνηθώ, τον κόσμο τον απάνω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και μείνεις συνεχισμένος.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου, μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Τίποτα άλλο.
0: Εγώ θα σου πω...
1: θα τα πάρω πάλι.
0: Εγώ θα σου πω, κύριε Μιχάλη, ότι όποιος σε συναναστραφεί, εντύπωση του κάνεις. Γιατί ό,τι λόγια κι αν εμπείς, με σεβασμό τα βγάνεις.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, και πάλι να χαίρεσαι και να χαίρεται ο καθένας τα παιδιά του, τα εγγόνια του και όπου αγαπάει.
0: Άκου τώρα αυτό που θα διαβάσω του Ηλία. Κλείσε τη γραμμή, ναι, να το διαβάσω.
1: Να το κλείσω είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Να τα ακούσετε από αυτού.
0: Όχι, από το ραδιόφωνο θα τα ακούσεις.
1: Ναι, εντάξει, άντε, γεια, γεια.
0: Είμαι εδώ λοιπόν, είμαι εδώ, λέει ο Ηλίας. Τον ευχαριστούμε που είναι πάντα εδώ κοντά μας και μας αγαπά και τον αγαπούμε και να έχει πάντα την υγεία του. Λέει λοιπόν ο Ηλίας ότι φίλος δεν είναι αυτός που μετράει χρόνια στο ημερολόγιο. Φίλος είναι αυτός που στάθηκε όταν όλοι έφυγαν και είπε μια φράση: είμαι εδώ για σένα, και το κράτησε. Τα χρόνια δεν γράφουν, οι στιγμές γράφουν. Όταν έπεσε βροχή και όλοι έκλεισαν παράθυρα, εκείνος άνοιξε την πόρτα του χωρίς όρο, χωρίς αντάλλαγμα. Φίλος είναι σαν Άγιο Κοιμήλιο που φυλάς στο ιερό της ψυχής και δεν ξεθοριάζει ποτέ. Είναι φωτογραφία που δεν την έβγαλε φακός, την έβγαλε ο πόνος και έμεινε καθαρή. Και ξέρεις κάτι ακόμα? Ο αληθινός φίλος δεν ζητάει εξήγηση όταν σωπαίνεις. Δεν γεμίζει το κενό με θόρυβο. Κάθεται δίπλα και σωπαίνει μαζί σου. Γιατί καταλαβαίνει πως η σιωπή και αυτή είναι μια γλώσσα που λέει πολύ περισσότερα από τα λόγια. Είμαι εδώ, φίλε μου, στο μετερίζει, στη σιωπή, στη σπίθα που άναψε, στον κύκλο που γυρίζει. Είμαι εδώ όταν η νύχτα βαραίνει, είμαι εδώ όταν η λέξη πνίγει. Είμαι εδώ γιατί το απέδειξα, όχι με λόγια, με παρουσία. Για όσους δεν έφυγαν και για όσους είναι ακόμα εδώ. Μάρκος ο Άνεμος, ο Κουρσάρος.

καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι σαν εποχή. Καλοκαίρι στην καρδιά. Καλοκαίρι στη διάθεση. Καλό ταξίδι όπου και αν πας.

καλημέρα και στη φίλη μας τη Λένα. Της αφιερώνουμε όλη την εκπομπή. Και βάζω το μήνυμά της, λέει: καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να χαίρεστε τα παιδιά σας να γίνουν ό,τι αυτά επιθυμούν. Μια γλυκιά αφιέρωση στο δικό μου ερωτόκριτο που ακούει. Διαλέξτε όποιο τραγούδι θέλετε εσείς.

2892-53-500. Καλημέρα Τόνι Κουκλινέ, καλημέρα στο Ασίμι. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, στέλνει το μήνυμα. Συγχαρητήρια για τα διδυμάκια σου που μπήκαν στο Πανεπιστήμιο να τους καμαρώσετε και επιστήμονες. Καλό τριήμερο σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Εμείς σε χαιρετούμε και σε αγαπούμε. Ευχαριστούμε για τον καφέ, ευχαριστούμε για τα ωραία λόγια και τις ευχές.

Παρασκευή στον αέρα, 11 με 1, ζωντανά. Πάμε μια βόλτα και στο μορφωνιστή στην Άξο που μας ακούει ο Δημήτρης και η Βούλα, η Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά που όλο αυτό το καιρό έδιναν τον αγώνα τους για τις εξετάσεις. Ρωτήξανε με για να πω κάτι από τη ζωή μου και το όνομά σου φώναξα μόλι τη δύναμη μου.

ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Καλημέρα Μαρία Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στέλνει Μαρία σε όλα τα παιδιά. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά σας. Πολλά συγχαρητήρια και στο δικό μου γιο που έδωσε και μένα τον αγώνα του και τα κατάφερε. Μπράβο, μπράβο, πολύ χαιρόμαστε Μαρία. Καλή σταδιοδρομία. Και θα τους αφιερώσω. Ήρθε η ώρα τα φτερά να ανοίξεις, να πετάξεις. Και όσο ψηλά επιθυμείς, γέ μου θέλω να φτάξεις. Εγώ στο δρόμο σου μπροστά θα είμαι να σου στρώνω χαλί, να μην κακοπατείς και να ανεβαίνεις μόνο. Πολύ όμορφες συγκινητικές ματινάδες, Μαρία. Τις διαβάσω πιο μετά πάλι γιατί μ' αρέσανε. Τώρα τα παιδιά που μπορούν να ονειρεύονται τώρα το μέλλον τους, πάμε να κλείσουμε με το όνειρο. Παντελής Κρασαδάκης, Χάρης Μπακατσάκης, το όνειρο.

Μπακατσάκης, Κρασαδάκης, Κρασαδάκης, Μπακατσάκης. Λίγο πριν από τις 12, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και επιστρέφουμε μαζί για τη δεύτερη ώρα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
13: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
19: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
18: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
19: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
21: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
22: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
21: 6666-666.
22: Σίτες.
21: Ρολά.
22: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
21: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
22: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
21: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
23: Είναι αλουμίν.
24: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
25: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
26: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
27: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
26: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
25: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
0: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
25: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
0: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Και του λέω επιτυχίες στη ζωή σου εύχομαι να έχεις, η Παναγία δίπλα σου πάντα να σε προσέχει. Και σε όλους τους γονείς λέω πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους γονείς τους, γιατί αυτή ευθύνεται η πρόοδο η δική τους. Αυτοί τους δίνουν δύναμη στον ουρανό να βγούνε, με τα δικά τους τα φτερά στα ύψη θα πετούνε. Να είναι καλά τα παιδιά όλου του κόσμου, καλή φώτιση, καλά μυαλά, καλή σταδιοδρομία και υγεία πάνω απ' όλα σε όλα τα παιδιά και αυτά που συνεχίζονται και παλεύουν. Τους εύχομαι και αυτόν όσο να μην κάνετε τα θάρρυντος, να έχουν άλλες επιτυχίες στη ζωή και κανείς δεν χάνεται. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να έχουν υγεία, πάντα επιτυχίες στη ζωή τους, να τα καμαρώνουμε όλοι, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, γιατί αυτή είναι η αγωνία μας όλων. Όχι, θέλω να μου βάλει και τη Μαρίνα του Κακλή το τραγούδι «Ερωτά μου, ομορφιά μου, πάθος μου γλυκό». Αφιερωμένο σε όλη την παρέα μας και στα παιδιά μας.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, Νάκη.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο και σε εσάς, κύριε Γιώργο. Και πάλι να τα χαίρεστε και όλο τον κόσμο, τα παιδιά του.
3: Κακλής.

αφιερώσουμε όλη την εκπομπή και στον Δαβίδ, το γιο της Μαρίας Σανδρουλάκη, πάει σήμερα τη γιορτή του και του λέει: «Γε μου, να είσαι πολύχρονος, ό,τι ποθείς να ζήσεις, χαλή θα με στο δρόμο σου, αγκάθια μην πατήσεις. Την όμορφή σου την ψυχή τίποτα δεν αλλάζει, όνομα διαφορετικό έχεις και σου ταιριάζει». Χρόνια πολλά στο Δαβίδ, να το χαίρεσαι Μαρία.

0: μεσημέρι.
1: Δεν έφτιαξα το χωρισμό, δεν έφτιαξα πουθενά.
0: Καλώς την, ναι.
1: Καλώς τον έτσι. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Γεια σου, κυρία Εύα.
1: Καλημέρα Αλεξό μου, καλημέρα Κατερίνα. Και πάλι χίλια συγχαρητήρια Γιώργο Λεκάκη για τα παιδάκια και τον εγγονό να αξιωθείς.
0: Ευχαριστώ πολύ, για εσείς το δικό σου.
1: Για να παίξει εχθές ο Γιάννης δεν σήκωνε τηλέφωνο.
0: Ναι. Είσαι πρόβλημα τεχνικό.
1: Χελάλη του, Παναγία μου, το παιδί πρώτα απ' όλα. Δεν με νοιάζει εμένα. Γιώργο Λεκάτσι, μια όμορφη καλημέρα. Και τη Μαρία την Αντρουλάτσι, συγχαρητήρια. Μαρία μου, θα μιλήσω με σε λίγο. Όπου και να βρίσκεσαι, συγχαρητήρια για το παιδί σου. Να πούμε και δυο ματινάδάτσα.
0: Να τα πούμε.
1: Όσο λέει θα ζω, θα σ' αγαπώ. Έστω και με τη σκέψη. Και δεν μπορεί ούτε ο Θεός να μου τα απαγορέψει. Τη Ρούλα μας την άκουσα, πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, είναι χαρούμενη.
1: Ρουλιό μου, μια όμορφη καλημέρα σε όλους σας. Και να σου πω, να κάτεχα πώς μ' αγαπάς. Ως αγαπώ μικρή μου. Χαλάλι θα την έκανα για πάντα τη ζωή μου. Για την αγαπημένη μας Ρούλα. Να σου κλείσω ή θα κλείσω?
0: Ναι, κλείσαμε.
1: Πόσο πολύ λέει σε αγαπώ. Να μπορείς να με νιώσεις. Ώστε να ζεις δεν θα θέλες ποτέ να με πληγώσεις.
0: Και τη Δευτέρα με καλό, κυρία Εύα.
1: Και πάλι συγχαρητήρια Γιώργο Λεκάτσι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ
1: θα λέμε ξανά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά Γιώργο Λεκάτσι. Γεια σου.
0: Γιάννης Κακλής.

πάμε και με Μαρίνα Κακλή. Στην πίεση τώρα της εκπομπής δεν μπόρεσα να βρω το τραγούδι που θέλει η Κατερίνα. Βιάνω, αλλά της στέλνω ένα άλλο τραγούδι επίσης όμορφο. Ελπίδα φως, Μαρίνα Κακλή.

ξέχαστε και οι δύο, Μανώλης Κακλής, Μαρίνα Κακλή. Ακριβώς 20 λεπτά μετά από τις 12, ζωντανά στον αέρα, στην Κρήτη ζει Λεβεδιά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο, Κρητικόρα Μαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Αποσπερίτη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα, στο Σίδνεϊ. Λίγες φορές ο άνθρωπος πράγματα κατορθώνει, γιατί είναι αυτός στο κουπί και η μοίρα στο τιμόνι.

Πάμε με ξάδερφο Γιώργη Λεκάκη. Καλημέρα, ξάδερφε. Να στείλουμε το αναστορούμε που παίζει στον φίλο μας τον Βασίλη τον Τζικολιδάκη. Μας ακούει και στέλνει το μήνυμα με την καλημέρα του. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ιδιαιτέρως στο Χαραλάμπι από τον Κουρσόνα, Σωμαροστελή, Ευγενία, Μαρίκα από το Τιμπάκι και στην οικογένειά μου από Βασίλη Τζικολιδάκη.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
0: Έλα κύριε Σπύρο, τώρα σε ακούμε.
1: Ναι, έτσι για να δείτε ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο, σας μόνο ακούμε.
0: Να είσαι καλά κύριε Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Να
1: χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όλους, τον Καλογεράκη, τον Σοβαροστελή, εσάς, όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο στη Σούδα, στα Χανιά τα όμορφα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Υπομονή στη ζέστη, γιατί μας φοβερίζουνε.
0: Έχει, ανεβαίνει η θερμοκρασία,
1: ε. Ανεβαίνει,
0: είπανε, πολλά
1: να δούμε.
0: Θα τα καταφέρουμε, θα βρούμε όαση δροσιάς να δροσιστούμε.
1: Να, εντάξει.
0: Τη Δευτέρα με καλό, ευχαριστώ.
1: Αμήν.

ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο Νίκος ο Τρανουδάκης. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και καλή σταδιοδρομία να έχουν. Χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία.

0: κάθε σκέψη ερωτική την εμανέστη πάντα.
1: Να πάμε και στην Κύπρο. Την περνάει η ώρα. Να διαβάσουμε το μήνυμα που μας στέλνει ο Στέλιος ο Νικολάου. Την καλημέρα του. Φεγγαροασημένια μου, λέει ο Στέλιος, ο Νικολάου από την Κύπρο. Φεγγαροασημένια μου, φεγγαροπρόσωπή μου, ανάσα και οξυγόνο μου και αίμα στο κορμί μου. Φεγγαροξοπλιάστρα μου, τη θάλασσας γοργόνα, μην είσαι νεράιδα του γυαλού, κόρη του Ποσειδώνα. Χαιρετώ σας και ακριβώς χαιρετώ σας από την Κύπρο. Σαφή χαρές ολούθε Στυλιανός Κύπρος. Ακριβώς 26 μετά από τις 12 πάμε να ακούσουμε κάτι από Γιάννη Ζαχαριουδάκη από το βιβλίο του Αδράχτη. Μιλάει για το Λευτέρη το Γαλιανό. Μελοποιήθηκε το τραγούδι με τη λύρα του Σταύρου του Νηφόρου. Πάμε λοιπόν με Λευτέρη Γαλιανό, πάμε στη Γαλιά. Γιάννης Ζαχαριουδάκης, Λύρα Σταύρος Νηφόρος. Μια και σήμερα τα γενέθλιά του, να του το στείλουμε το τραγούδι με την αγάπη μας. Χρόνια πολλά Γιάννη Ζαχαριουδάκη.

0: μας. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Το βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Στο Βουργιαλάκι.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
2: Σωστά.
3: Αν δεν πετύχανε τώρα, θα πετύχουν στην άλλη.
2: Έτσι. Να μην... Η ζωή δεν τελειώνει με μια αποτυχία. Θα έχουμε καλύτερες μέρες.
3: Οι αποτυχίες μας θα κάνουν καλύτερους ανθρώπους.
2: Πιο δυνατούς.
3: Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Οπότε. Λοιπόν, Γιώργο, εγώ δεν είχα την άδεια να πω για το καθόλου. Να πω λοιπόν. Ήθελα να είναι, λέει, τα οριού δουέτης πλαγιά κομμένη. Ήθελα να είμαι. Τα οριού δέτης πλαγιά κομμένη. Και αυτή στη μέση του εγκρεμού μια βιόλα φυτρωμένη. Και μ' αρέσει η βιόλα σε γκρεμούς και δέτες να φυτρώνει. Όχι στη γλάστρα όποιος περνά τα χέρια του να πλώνει.
2: Ωραία.
3: Να χαιρετήσω την Κατερίνα Σιβιάνο, τον Ηλία Σαγιούς 10, το Χαραλάμπη στην Κρουσόνα που χάθηκε και δεν ξέρω τι άπασε.
2: Θα επιστρέψει όταν το θέλει αυτό.
3: Είχα σε γοητάζει, δεν παίρνουν τηλέφωνο, τον έχω πάρει κάποια φορά σε το σκόνι, καλά να είναι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση και καλημέρα σε όλους.
2: Να σε καλά, Ειρήνη, καλημέρα, καλώς
3: ήρθατε. Καλημέρα, Γιώργο, επίσης καλημέρα, γεια.
2: Να στείλω το τραγούδι και στην κυρία Θανασία που μας ακούει στην Αθήνα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν. Στα δικά μου τα παιδιά, ευχαριστώ κυρία Θανασία. Και σε όλα τα άλλα τα παιδιά που δεν πέτυχαν, υπάρχει δεύτερη.

0: Αφιερώνει στην κυρία Ελένα. Αφιερώνει στον κύριο Λέκα, στην κυρία Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο μας στέλνει με την αγάπη της κυρία Θανασία. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Παραδεισά Κοκολάκη. Καλημέρα στους αμπελόκηπους στην Αθήνα. Αν θέλει η κυρία Ευαγγελία να πάρει τηλέφωνο, γιατί προηγούμενος ήταν στις διαφημίσεις, θέλει να πει μία προσευχή για όλο τον κόσμο και στα παιδιά που πέτυχαν. Κυρία Ευαγγελία, η γραμμή είναι ανοιχτή. Αν θέλετε να πάρετε, να σας ακούσουμε. Πάμε και ένα τραγουδάκι αμέσως για την για τους ξενιτεμένους Ανδρείας Λιλικάκης. Για να δούμε. Κυρία Ευαγγελία, παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργο, εγώ είμαι. Α, η Ευαγγελία.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέχασα να μου πεις να βάζεις το νεράτο στο τέλος της εκπομπής. Μόλις τελειώσουμε όλα, βάλα αυτό. Α, και φύγε.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
0: Δέρμη ξενιθιά.
2: Τα χώματα της ξενιθιάς είναι βαριά για μένα.
0: Ανδρέας Λιλικάκης.

0: Ανδρέας Λιλικάκης. Να το στείλουμε και στον σύντεχνο τον Γιώργη το Αραπτάκη. Με μια εκρηκτική μαντινάτα που μου στέλνει και λέει: αν τύχει, όμοι γέννητο και πεις αντίο φεύγω, όσες φορές κι αν μ' αρνηθείς, τόσες θα σε λατρεύω. Καλό μεσημέρι, σύντεχνέ μου, Σεβαστέ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και την αγάπη μου σε όλους. Αν τύχει, όμοι γέννητο και πεις αντίο φεύγω, όσες φορές κι αν μ' αρνηθείς, τόσες θα σε λατρεύω.
1: Πάντα με καίει μια φωτιά μέσα στα σωθικά μου.
0: Πούμε και μία ματινάδα στο Ραπτάκι από το Μιχάλη, από τη Μεσαρά, το Μιχάλη το Σπυριδάκι που με έστειλε. Μόλις αυτή βγήκε. Με βγάζεις στα ουράνια κάθε που με ξανοίγεις. Σκέψου το τι αισθάνομαι τις ώρες που μ' αγγίζεις. Ξαναλέω, με βγάζεις στα ουράνια κάθε που με ξανοίγεις. Σκέψου το τι αισθάνομαι τις ώρες που μ' αγγίζεις. Καλό μεσημέρι και στον κύριο Κουκουράκη. Γεια σου Γιώργο Κουκουράκη. Να περνάς καλά, ευχαριστούμε.

0: περίπου 15 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Βγαίνουμε στον αέρα, παρακαλώ. Ακούμε. Εσείς μιλάτε.
1: Σας έπεσε η γραμμή, δεν ξέρω.

0: κάθε τι που προσπαθούμε, για κάθε τι που έχουμε βάλει στόχους, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται να πολεμήσουμε γι' αυτό. Να πάμε κόντρα στη δύναμή μας και να πετύχουμε. Γιάννης Μακρυδάκης από τον Κρουσόνα, στάσου κόντρα, πολέμησε. Παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, να διαβάσω την προσευχή, η παραδεισά είμαι.
0: Ναι, κύριε Ευαγγελία, βεβαίως.
1: Λοιπόν, να αρχίσω.
0: Σε ακούμε όλοι.
1: Ναι, ζήτησα από το Θεό και αυτός μου έδωσε. Ζήτησα από το Θεό και αυτός να μου δώσει δύναμη. Και αυτός μου έδωσε δυσκολίες για να ξεπεράσω. Του ζήτησα σοφία και αυτός μου έδωσε προβλήματα να μάθω να λύνω. Του ζήτησα οικονομική άνεση και αυτός μου έδωσε ενού και ικανότητα να δουλεύω. Του ζήτησα θάρρος και αυτός μου έδωσε κινδύνους να ξεπερνώ. Του ζήτησα αγάπη και αυτός μου έδωσε προβληματικά άτομα να βοηθώ. Του ζήτησα χάρες και αυτός μου έδωσε ευκαιρίες να εκμεταλλευτώ. Από ό,τι ζήτησα δεν πήρα τίποτα από αυτά που ήθελα. Πήρα όμως τα πάντα, αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν. Η προσευχή μου εισακούσκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.

ζωή. Καλημέρα Νίκολα Γουδάκη, καλημέρα και στη Μαρία τη Μαθιουδάκη. Καλό μεσημέρι και από μένα Γιώργη, λέει ο Νικόλας ο Λαγουδάκης από τη Σουηδία. Συγχαρητήρια στα παιδάκια σου και σε όλα τα παιδιά, στη μάνα μου και σε, και σε όσους ακούνε την εκπομπή. Αρέσει το τραγούδι του, το στέλνουμε. Γεια σου Νίκολα Γουδάκη. Ευχαριστώ για τις ευχές.

Χέρι-χέρι να χτίσουμε μια καινούργια ζωή. Καλημέρα στα Σφαγιά, καλημέρα που μας ακούν και στα Σφαγιά. Καλημέρα στο φίλο του Μιχάλη που κάνει διακοπές στα Σφαγιά. Για να στείλω ένα τραγούδι αμέσως στο φίλο μου το Σφαγιανό. Που εσμίξαμε πριν από λίγες μέρες μετά από πολύ καιρό και το χάρηκα πάρα πολύ. Το Μανούσο, το Μανουσέλη. Να σου Μανούσο, Σφαγιά, Καλλικράτης, Φραγκοκάστελο, αέρας, κρύο και βροχή.

Ρούσος Μανουσέλης. Αέρας. Γιώρης Μανολιούδης, Ανίση Άνεμος. Από τον αέρα στον άνεμο. Και να πάρει ο αέρας ο άνεμος τις ευχές. Με πολλά συγχαρητήρια για όλα τα παιδιά που είχαν κάνει το δικό τους αγώνα και πέτυχαν. Και να πω πάλι τις δύο ματινάδες της Μαρίας της Ανδρουλάκη. Αφιερώνει στο γιο της που πέτυχε και σε όλα τα παιδιά. Ήρθε η ώρα τα φτερά να ανοίξεις, να πετάξεις. Και όσο ψηλά επιθυμείς, γέ μου, θέλω να φτάξεις. Εγώ στο δρόμο σου μπροστά θα είμαι να σου στρώνω χαλί, να μην κακοπατείς και να ανεβαίνεις μόνο.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Παρασκευή ζωντανά στον αέρα. Φεύγουμε με Στέλιο Μπικάκη. Να πω για την Ειρήνη ότι το τραγούδι θα το ακούσει αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εμείς φεύγουμε με έρωτα, φωτιά και αλμύρα. Στέλιος Μπικάκης. Και τη Δευτέρα με το καλό να έχουμε όλη την υγεία μας να ξανακάνουμε την ίδια παρέα όπως σήμερα, αυτό το δίωρο. Ο Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους τους. Και στα παιδιά που δεν πέτυχαν, η επιτυχία θα έρθει. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω. Προχωρούμε. Καλό καλοκαίρι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Σύρφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύρφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
16: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
17: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
18: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
17: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
19: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
20: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
22: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
22: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
21: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
22: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
21: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
23: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
24: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
23: 6666-666.
24: Σίτες.
23: Ρολά.
24: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
23: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
24: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
23: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
25: Είναι αλουμίν.
26: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
27: Έλεγανε μου, προσέχε,
26: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Πουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας!
8: Κρητική κουζίνα τα ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
12: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
11: Καλά, καλά.
12: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
13: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
13: Εν τω μεταξύ έχει ομορφήνει ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
13: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
13: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
13: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
16: Θέλω να πάψουν οι λαοί κάθε σφαγή και μάχη.
15: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
18: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

γέφυρες. Μερικές πέτρες πήραν, αδερφέ μου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
9: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
8: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
10: Ξενύχτη με
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
20: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
21: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
22: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μανιουδάκης και το συγκρότημά του.
23: Έλεγανε μου προσέχε.
22: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκο Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
10: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι αλουμίν. Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
15: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
3: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
16: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
6: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Λάδι ήλιος.
5: Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
13: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
16: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα. Κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
18: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
17: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
18: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
17: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
18: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
17: Tony Strom.
18: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
17: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
18: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
19: Της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
8: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
12: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
13: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
13: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
14: Αυθεντική τσικουδιά.
13: Παρθένο ελαιόλαδο.
14: Μέλι.
13: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
14: Τα πάντα παραγωγής μας.
13: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
14: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
14: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
13: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
15: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
16: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη ξέδω δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
15: Καλά, καλά.
16: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
17: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
18: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
19: Έλεγανε μου πρόσεχε.
18: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με κυρίω και παξιμάδινες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: Σύφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βερανζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Λυσίων Μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
16: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
17: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
16: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
18: Ξενύχτη με
19: διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
20: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
7: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
21: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
22: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
23: Το
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

σου κι αν είναι δυνατός. Ο άντρας θα λυγίσει όταν τ' αγάπεις μπαλωθιά.

0: Είναι πέμπτη. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδον. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeδον 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Κι από δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό περνά.
13: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλήτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
14: Καθαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Πηγιάκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
17: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
18: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης.

Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Πώς να... Ήταν πολύ δίπλα μας σε όλο αυτό.
4: Ωραία. Διαβάζω λοιπόν τα υπέροχα λόγια που σας γράφει στο βιβλίο. Ως υπέρμαχος και υποστηρικτής των ομαδικών εργασιών, μόνο συγκίνηση και χαρά νιώθω διαβάζοντας την χειροποίητη αυτή εκδοτική προσπάθεια δημιουργών που πολύ εκτιμώ ως συνοδοιπόρους μου στον κόσμο της στιχουργικής τέχνης. Οι στίχοι της παρούσας έκδοσης γράφτηκαν από στιχουργούς που βρίσκονται στην αρχή μιας σημαντικής, καθώς φαίνεται, πορείας. Εύκολα διαπιστώνει κανείς μέσα στα έντονα από συνέστημα κείμενά τους πως το θαύμα δεν γράφεται, απλώς βρίσκει χέρι να πέσει πάνω στο χαρτί. Η Μέρη, η Μαρίνα, η Κατερίνα και η Ηλιάνα γράφουν για ανθρώπους που έγιναν στίχος επειδή δεν χωρούσαν πουθενά αλλού. Γράφουν για τις ίδιες που χώρεσαν μέσα στο βαθύ κόσμο της προσωπικής τους αγωνίας. Τις ευχαριστώ για τη συμπόρευση. Κώστας Φασουλάς. Μα είναι υπέροχο το κείμενό του του Κώστα και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Πριν μου πεις οτιδήποτε, θα σου κάνω ένα δώρο, και εγώ και ο Μάνος ο Τσάπαρης. Πάμε, Μάνο.

Είναι το ποίημα της κυρίας και κύριοι με τον τίτλο «Ο Αύγουστος» που έχει μελοποιήσει ο Πολής, ο Γιάννης ο Νικολάου. Απολαύστε το.

0: Θέλω να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια. Αλήθεια σου λέω. Εδιάβασα από την ώρα που ήρθα όλα τα ποίηματά σου. Δεν πρόλαβα να διαβάσω των άλλων τριών εξαίρετων στιχουργών, αλλά θα μου επιτρέψεις να σου διαβάσω, και αν βουρκώσω μη με βλαστημίξεις.
1: Αχ, Γιώργο μου, τι λες.
0: Το κάποιοι με λένε βασιλιά.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω γιατί με έπιασε αυτό. Κάποιοι γράφεις, κάποιοι με λένε βασιλιά, γιατί έχω εσένα στην καρδιά, και ας μη γνωρίζουν πως έχω μέσα μου γκρεμό και ένα μεγάλο ποταμό που μας χωρίζουν. Κάποιοι με λένε βασιλιά, γιατί έχω εσένα στην καρδιά, μα δεν τους λέω. Σκουριάσαν τα πορτόφυλλα, κι αν έκανα όπως όφυλλα, μπορεί να φταίω. Κάποιοι με λένε βασιλιά, γιατί έχω εσένα στην καρδιά, κι ας μ' αναγκάσουν, θα δουν στην πλάτη μαχαιριά, παλιάς πληγής λαβωματιά, κι ας με δικάσουν.
1: Αχ, Γιώργο μου, τώρα εμένα με συγκίνησες.
0: Τι να σου πω, είναι υπέροχα, και σου το λέω έντιμα τώρα, δεν έχω κανένα συμφέρον να σου πω ψέματα. Μπράβο, έριξα και μια ματιά στη Σμπυρικάκη. Στο αρχείο μου έχω χιλιάδες μαντινάδες της Κατερίνας. Έριξα μια ματιά μικρή, γιατί δεν προλάβαινα. Θέλω να δώσω και σε εκείνη πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολλά. Πες μου τώρα, Ηλιάνα, και σ' αφήνω μόνο εσύ να μιλήσεις, γιατί είμαι χάλια τώρα. Πες μου τι θα γίνει την Τρίτη για αυτό το βιβλίο, που ειλικρινά σου λέω, ειλικρινά το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
1: Γιατί... Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω την αγάπη σου, την μεγάλη σου αγάπη για το στίχο, για τη μαντινάδα. Αυτή τη φορά δεν έρχομαι με ένα βιβλίο με μαντινάδες, αλλά με ένα βιβλίο με στιχουργήματα τραγούδια. Είναι συλλογική έκδοση με άλλες τρεις λοιπόν ποιήτριες φίλες.
0: Μισό λεπτό να σε διακόψω, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Πες μου εκείνη τη μαντινάδα που με θανατώνει, τη δική σου, που λες δεν μπορώ να κάνω το άλλο βήμα.
1: Λέω, δυο σκαλοπάτια μείνανε να σου ξελισμονήσω.
0: Δυο σκαλοπάτια μείνανε να σου ξελισμονήσω.
1: Πατώ το ένα.
0: Δεν μπορώ.
1: Τ' άλλο να το πατήσω.
0: Να το πατήσω. Είσαι φοβερή. Φοβερή είσαι.
1: Στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου ήμουν πολύ τυχερή, γιατί σε είχα δίπλα μου, και δε όσο και να περάσουν καιροί θα σε ευχαριστώ γι' αυτό, στο σπίτι του πολιτισμού στο Ρέθυμνο.
0: Ήθελα με πολύ αγάπη, με πολύ εκτίμηση, πίστεψέ με, με πολύ σεβασμό σε αυτό που κάνεις, και εσύ και οι άλλες, ήθελα να είμαι την Τρίτη κοντά σας, αλλά δεν μπορώ. Μη με καταδικάσεις.
1: Θα είμαι εκεί
0: νοερά, ειλικρινά. Πάμε λοιπόν, την Τρίτη αυτή τι ώρα?
1: Λοιπόν, την Τρίτη αυτή θα είμαστε στον Ακροβάτη στο Ηράκλειο. Κάνουμε μια περιοδία. Τη Δευτέρα θα είμαστε στο σπίτι του πολιτισμού στο Ρέθυμνο, και την Τετάρτη στα Χανιά. Λοιπόν, την Τρίτη καλώ όλους τους φιλότεχνους του Ηρακλείου που αγαπούν την ποιήση και τα τραγούδια. Θα είμαστε από τις 9 η ώρα στον Ακροβάτη. Θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του βιβλίου. Όμως μέσα από αυτό το βιβλίο έχει γεννηθεί και ένα άλμπουμ που το υπογράφει ο Γιάννης ο Νικολάου, όπως είπες και εσύ, ο οποίος θα έρθει από την Αθήνα και θα μας συνοδεύσει σε αυτές τις τρεις παρουσιάσεις στην Κρήτη που αγαπά και αυτός πολύ, και έχει τιμήσει με εξαίρετα τραγούδια όπως τα Άγρια Πουλιά.
0: Άγρια Πουλιά με το Σκουλά, το Βασίλη, ναι.
1: Του Φεγγαριού έχει το Ερωτόκριτος και η Αρετούσα. Έχει πολλά τραγούδια που έχουν αναφορά την Κρήτη, και πολλά άλλα μεγάλα, να τα πούμε και τα άλλα του, ως λαθρεπιβάτης, ιδρυτικό μέλος των λαθρεπιβατών, το Απόψελο να μην κοιμηθούμε, Ταξίδι στο όνειρο, Δευτέρωγο που μεγαλώνω. Έχουμε τη μεγάλη τιμή λοιπόν να τον έχουμε μαζί μας, οπότε θα είναι κάτι πολυσυλλεκτικό. Θα ξεκινήσουμε παρουσίαση βιβλίου, θα πει τραγούδια που έχει μελοποιήσει από το βιβλίο μας, από το άλμπουμ του δηλαδή, το προσωπικό, είναι μόνο με τραγούδια μέσα από το βιβλίο. Και μετά θα συνεχίσει με τα γνωστά αγαπημένα δικά του, θα συνεχιστεί η βραδιά με τον Γιάννη Νικολάου. Θα είμαστε στον Ακροβάτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Δίπλα μας θα είναι το βιβλιοπωλείο Αεράκης, πάντα δίπλα μας. Και ομιλητές θα είναι η Άννα Παπαγιαννάκη Βιβανή, μουσικολόγος, καθηγήτρια φωνητικών συνόλων και τραγουδίστρια. Και θα κάνει και κάποια παρέμβαση η Νίκη Μπελαδάκη, βιβλιοθηκονόμος.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Περιμένουμε τους φίλους μας να τους δούμε και να αλληλεπιδράσουμε, να είναι κοντά μας σε όλο αυτό. Πολύ θα χαρώ να τους δούμε.
0: Ωραία.
1: Και να είναι όλοι εκεί.
0: Θα μου επιτρέψεις τώρα, για να μην παραπονεθεί η Κατερίνα, τις άλλες δύο δεν τις ξέρω, τις κοπελιές, δηλαδή τη Μαρίνα, μάλιστα, τη Δημήτρουλα και την Μέρη την Χάψα, δεν τις ξέρω καθόλου. Ξέρω καλά την καθηγήτρια, την Κατερίνα, την Πυρικάκη. Μάνο, βρέσε παρακαλώ στην πόρτα της Ανατολής να το βάλουμε, είναι και αυτό μελοποιημένο από τον Γιάννη τον Νικολάου, να μην πάει η Λιάννα είναι... και της πει ότι δεν είπαμε τίποτα για εκείνη και μας μαλώσει.
1: Είναι μελοποιημένο το «Η εκδίκηση του ποταμού». Ναι. Από τον Γιάννη τον Νικολάου.
0: Εδώ λέει στο βιβλίο «Στην πόρτα της Ανατολής». Ποιο θες να βάλω, με είπες? «Η εκδίκηση του ποταμού».
1: «Η εκδίκηση του ποταμού» είναι μελοποιημένο από τον Γιάννη. Α. Λέει ότι είναι μελοποιημένο.
0: Ναι, και το άλλο που σου λέω, «Στην πόρτα της Ανατολής». Έχω στην τσέπη ένα σουγιά και αυτό. Αλλά...
1: αυτό δεν θα το βρείτε ακόμα. Να. Δεν είναι, έχει βγει στον αέρα.
0: Ωραία, λοιπόν, η εκδίκηση, Μάνο, η εκδίκηση του ποταμού. Αυτό βρες. Θα έρθει κάποτε να το διαβάσω, Ιλιάνα.
1: Βεβαίως.
0: Θα έρθει, λέει η Κατερίνα η Μπυρικάκη, θα έρθει κάποτε, θα δεις ένας αγιορείτης, ένας κρυμμένος γίγαντας, ένας παλιός προφήτης. Θα έρθει κάποτε, θα δεις ο ποιητής του νόμου, θα ξεχυθεί στις γειτονιές και στις στροφές του δρόμου. Θα έρθει κάποια χαραυγή στη τσιμεντένια πόλη, ένα ποτάμι θαλασσί να τη σκεπάσει όλη. Θα έρθει κάποτε, θα δεις ένας επαναστάτης, ένας γενναίος πειρατής, ένας σοφός ο κράτης. Θα έρθει κάποτε, θα δεις ο λυτρωτής του τόπου, ένας αδέκαστος κριτής και τιμωρός του ανθρώπου.

0: Ηλιάνα, εύχομαι καλό ταξίδι να είναι το βιβλίο σας και να πει στην Κατερίνα πως την αγαπώ όσο αγαπώ και σένα.
1: Θα τα μεταφέρω. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Γιώργο για τη φιλοξενία, για το βήμα που μας έδωσες να πούμε.
0: Μια μέρα θέλω να είσαι εδώ. Να σε ανακρίνω και να σου πω διαζώσεις ότι σε θα

0: εύχομαι, επαναλαμβάνω, καλοτάξιντο το βιβλίο και μια μέρα να τα πούμε.
1: Χίλια ευχαριστώ, θα έρθω με πολύ μεγάλη χαρά. Όποτε μου πεις θα έρθω.
0: Θέλω την τελευταία σου μαντινάδα. Μια, να με ξεκουρμουλώσεις.
1: Την τελευταία μου μαντινάδα. Λέω, εμάς η μοίρα μας χρωστά και ο χρόνος το γνωρίζει. Και θα έρθει η ώρα που κανείς δεν θα μας ξεχωρίζει.
0: Πω. Ξαναπέτεινε.
1: Αυτή είναι πολύ τελευταία όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί την πολύ καλό θυμάμαι, καλώς έτσι πάει. Εμάς η μοίρα μας χρωστά και ο χρόνος το γνωρίζει. Και θα έρθει η ώρα που κανείς δεν θα μας ξεχωρίζει.
0: Να σε καλά, σ' αγαπώ πολύ.
1: Σ' αγαπώ και εγώ, φιλιά σε όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν θέλεις να κάτσεις στο ραδιόφωνο σου δίπλα, να ακούσεις τις μαντινάδες.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ.
1: Συχνά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
1: Εγώ.
0: Ήτανε τιμή. Τιμή για την εκπομπή. Γεια σου.
1: Γιώργο, τη λέει, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

Ακούσαμε πάλι τον Γιάννη τον Νικολάου να τραγουδά ένα μελοποιημένο κομμάτι της Δημήτρουλα που έχει φτιάξει, που είναι από αυτό το ίδιο βιβλίο. Πάω πριν μπω στις βαντινάδες σας να πάω στα μηνύματα. Γιάννης Μπάνιος: καλησπέρα Γιώργο Βιτόρο, καλησπέρα και στον Τζάπαρη. Ήθελα να σας πω ότι η Κρήτη έχει φωνή και την ακούς μόνο εδώ. Ας είμαι καλά. Ρούλα Γκανά Μπούχλη, καλώς τον καλό απόγευμα Γιώργο, σε σένα, στο συνεργάτη σου και σε όλο το ακροατήριο. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Δεύτερο μήνυμα του Μπάνιου: μα γιατί προσπαθώ να μην χάσω εκπομπή σου? Γιατί είσαι αληθινός και αυθεντικός, με μια λέξη είσαι άνθρωπος. Αγαπούμε Βιτόρο. Αυτά μου κάνεις τώρα Γιάννη Μπάνιο και με τρελαίνεις. Φραγκόπουλος Νικολής: γεια σου Βιτόρο Βασιλιά, με μόνη μια μικρή ματιά αναδεικνύεις όλα αυτά που έχουν ανάγκη τα παιδιά να ακούσουν και να μάθουν. Τι ωραίος, το ξαναδιαβάζω. Νικολής Φραγκόπουλος, πρώτη φορά Νίκο έρχεσαι σε επαφή με την εκπομπή και με μένα και σε ευχαριστώ. Γεια σου Βιτόρο Βασιλιά, με μόνο μια μικρή ματιά αναδεικνύεις όλα αυτά που έχουν ανάγκη τα παιδιά να ακούσουν και να μάθουν. Ο Γιάννης ο Μπάνιος, άλλο μήνυμα: η ευαισθησία σου είναι μεταδοτική. Παρακολουθεί επίσης την εκπομπή ο Μιχάλης ο Γαλανάκης. Ο Μιχάλης μου λέει σε μήνυμα του: χαιρετώ όλους σας, εκπομπή Γιώργη, καλή εκπομπή Γιώργη και καλό απόγευμα. Και μπαίνω κυρίες και κύριοι στις μαντινάδες σας, μαντινάδες που απαντάτε στη μαντινάδα του Χρήστου του Λουλάκη. Ο Χρήστος ο Λουλάκης είναι ο γιος του Γιώργη του Λουλάκη του Γιαχνή. Υπέροχη φυσιογνωμία ο Γιαχνής, βετεράνος γεράρης από Τσιπαλιούς των Αστερουσίων, και έχει ανάμεσα στα παιδιά του, δεν θυμάμαι και δεν ξέρω ποια άλλα έχει, ο Γιώργης ο Γιαχνής ο Γιώργης ο Λουλάκης ή Γιαχνής, εκτός από το Χρήστο. Ο Χρήστος έχει το Λιόγερμα, ένα κέντρο εκεί στη ρίζα των Αστερουσίων. Ήθελα και να κάτεχα, λέει ο Χρήστος, ήθελα και να κάτεχα τ' αγάπη σου το χάδι, αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μάθηκε σημάδι?

0: Και ακούστε τι μαντινάδες ήρθανε. Καταρχήν να πω ότι το ρεκόρ σε μηνύματα το έχει ο Λιράρης, ο Παντελής ο Κακουλάκης με 120 μηνύματα σε μαντινάδα του. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Κλάδος από τα Λιβάδια ή Κατραμπούζος με 107 η μαντινάδα του μηνύματα. Και ο Γιώργης ο Μπιλανάκης με 104 περίπου, ο Γιώργης ο Μπιλανάκης με τη μαντινάδα του. Όλες οι άλλες είναι κάτω από 100 μηνύματα. Ετούτη εδώ του Χρήστου του Λουλάκη έχει 92 μηνύματα. Όταν λέω μηνύματα εννοώ ότι μπορεί ένα μήνυμα να έχει και παραπάνω από μια ή δυο ή τρεις μαντινάδες. Πάω λοιπόν και σας διαβάζω. Παντελής Αναστασάκης: να σε ξεχάσω προσπαθώ, να πω πως δεν σε ξέρω, μα είσαι γιατρός και φάρμακο την ώρα που υποφέρω. Από την Αθήνα η αρετή είναι ο Νάκη μου έστειλε πριν.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
7: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
3: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493. Ιταλία ή επισκεφτείτε το συντήρησιπαυλακλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
8: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
13: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
16: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
15: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
16: Σπήλιο μου το λένε.
15: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
16: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
15: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
17: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
18: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
19: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

0: της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: Μπράβο ρε Μαρίνο. Η Κατερίνα η Τζανακάκη, αφού δεν έλαβες ποτέ τσαγάπης ένα χάδι, πως περιμένω ο τροζός καρδιά χωρίς σημάδι. Η Νάσια η Βασίλογλου, ήθελα κάθε πληγή, μια λέξη λείπει, ήθελα κάθε μια πληγή εγώ να σου την κλείσω, για να μπορώ μες στην καρδιά να έρθω να περπατήσω. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης μου γράφει με υποσημείωση μια πιο χαλαρή, λέει, μαντινάδα. Μάνταλο στην οξόπορτα της αγάπης μου θα βάλω, μην τύχει τα μεσάνυχτα και κουτελώσω μάλλον. Ο Κίμωνας ο Λιανουδάκης, καινούριος, το χάδι σου το αναπολώ πάντα στα όνειρά μου, μόνο αυτό το άγγιγμα μου φέρνει τη χαρά μου. Ο Παντελής ο Αναστασάκης, απ' τα μαλλιά σου να βρίσκα μια χρυσαφένια τρίχα, ω σαν το μωροκόπελο θα νιώθα σαν να σύχα. Ο Πέτρος και η Σταυρούλα Δημότης, από κάτω μου γράφει ένα παρατσούκλι δαγκάνας. Δεν γνώριζα το σ' αγαπώ πως γράφεται, τι είναι, και όμως το ζωγράφισα. Στάσπρο σου φίλο κρίνε. Μπράβο ρε φίλε. Δεν γνώριζα το σ' αγαπώ πως γράφεται, τι είναι. Να τώρα γιατί με μπερδεύετε. Το τι είναι το γράφει με ήττα. Και άντε τώρα να ψάχνω εγώ να βρω πως γράφεται τι είναι, και όμως το ζωγράφισα, στάσπρο σου φίλο κρίνε. Πάω στην Γεωργία τη Φασουλέτου, αγάπη που δεν ένιωσες πληγές σου έχει αφήσει, από το αποθυμένο σου που έρωτα δεν θα ζήσεις. Αφήσει, ζήσεις, δεν κάνουνε ορταγιά. Και πάω στο Στάθη το Μονιάκι. Καταρχήν να πω ρε Στάθη ότι ξέχασα χθες τη μαντινάδα για τον πατέρα σου. Θα το φωνάξω να ακουστεί στα πέρατα του κόσμου πως ήτανε ο καλύτερος πατέρας ο δικός μου. Μπράβο. Και πάω στη σημερινή. Και πυρωμένο σίδερο η αγάπη υπομένει, ταγίζει και δεν καίγεται, μα το σημάδι μένει. Υπέροχη. Κάτσε τσάπαρη να την ξαναπώ. Και πυρωμένο σίδερο η αγάπη υπομένει, ταγίζει και δεν καίγεται, μα το μένει. Μπράβο. Ο Νίκος ο Κρητικόπουλος, με μια ματιά με μάγεψες, λέξη ποτέ δεν είπες, πες μου την πόρτα της καρδιάς πώς άνοιξες και μπήκες. Ο Στέλιος ο Νικολάου, ποτέ μου δεν σε γνώρισα, ποτέ μου δεν σε είδα, μα σεβαστώ στη σκέψη μου ω σαν την Ατλαντίδα. Τα σέβη μου, λέει ο Στυλιανός. Ο Στέλιος ο Νικολάου, πάλι δεύτερο μήνυμα, δεν είναι τα χάδια και φιλιά που φύνουν τα σημάδια, μα όντε προδοθεί καρδιά πιάνεις βουνά λαγκάδια. Καλό βράδυ ο Λούθε, λέει ο Στελιανός. Και πάω στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη την κορυφαία, το ρούχο που σκεπάζομαι γίνεσαι κάθε βράδυ. Ωραία αρχή. Το ρούχο που σκεπάζομαι γίνεσαι κάθε βράδυ και νιώθω να με ακουμπά το ειδικό σου χάδι. Ο Νικόλας ο Φανουράκης, πολλές φορές μια θύμηση λέλαπας όψη έχει. Γιατί? γιατί τον πόνο του μυαλού το σώμα δεν αντέχει. Ωραία. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, ο κουρσάρος ο φίλος μας, σβήσε αν μπορείς το παρελθόν και πίσω μη γυρίζεις. Μάθε να ζεις με τις πληγές και να μην τις καλύζεις. Γεια σου μρε Ηλία. Ο κριτικός ο καλοχωριανός του τέστην ο Φαρσάρης ο Δημήτρης, η σκέψη μου είναι βετσαρά. Ω πω πω πω πω. Ξέρεις τι θα πει αυτό ο τσάπαρι? Όχι. Βετσαρά είναι η ματσαριά έγα. Αυτή που έχει ματσώσει κάπου και δεν μπορεί να φύγει. Η σκέψη μου είναι βετσαρά και παίρνει τη μορφίτζη και ανοίγει πάνω μου πληγή και φαίνεται δικίτζη. Ωραία. Η χαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη ούτε μ' ακούμπησε ποτέ, φιλί δεν μου είχες δώσει. Την ξαναλέω γιατί εγώ την έκανα λάθος. Ούτε μ' ακούμπησες ποτέ, φιλί δεν μου είχες δώσει. Κι όμως την έρμη μου καρδιά έχεις πληγές γεμώσει. Ο Νεκτάριος ο Μονιάκης είναι καινούριος. Νεκτάριε καλωσόρισες. Αφού δεν ένιωσα ποτέ φίλη σου και ένα χάδι φιλί σου. Μου γράφει φίλη με ήττα. Πού διάολο να φανταστώ ότι είναι το φιλί? Αφού δεν ένιωσα ποτέ φιλί σου και δεν έχει και τόνο. Φιλί σου και ένα χάδι. Πως έχει ο μπέτης μου πληγές και με πονούνε πάλι. Το πάλι με το χάδι δεν πολύ ταιριάζει. Είναι ωραίο το νόημα, είναι ωραίο το πλέξιμο που τσικάνεις Νεκτάριε. Όσο μπορείς πρόσεχε την ομοιοκαταληξία. Και πάω στο Γιάννη το γεροντή. Με το δικό σου το φιλί, την αγκαλιά, το χάδι, ξέχασα τον ανούρισμα της μάνας μου το βράδυ. Ωραία. Η Χρυσούλα η Φραγκιαδάκη, σβήνω λοιπόν το παρελθόν και δεν γυρίζω πίσω. Με τις πληγές μου εγώ θα ζω, ποτέ δεν θα λυγίσω. Μπράβο. Ο Βαγγέλης ο Γαϊτανάκης και η Ελένη Τσαγκαράκη έχουν το site Μαντινάδες Τσιλενιός. Το σημαδάκι του Σεβδά μου τάφηκες δεν γένει. Με μια ματιά κοντοκρατή και σιωπηλά διαβαίνει. Μπράβο, ωραία τεχνουργικά ωραία. Και πάω θα ρω πως είναι η τελευταία, στον Παντελή τον Αναστασάκη. Ναι, η τελευταία είναι. Μετά από σένα άλλη καμιά δεν με έχει αγκαλιάσει και το κορμί μου με τη γη μονάχα θα πλαγιάσει. Μετά από σένα άλλη καμιά δεν με έχει αγκαλιάσει και το κορμί μου με τη γη μονάχα θα πλαγιάσει. Γεια σου ρε Παντελή Αναστασάκη. Και πάω στη Μαντινάδα που θέλω να πατήσετε. Είναι ενός λαγουθιέρη και υπέροχου τραγουδιστή, του Γιάννη του Σισάκη. Ποτέ σου δεν κατάλαβες ποιος είμαι και είδα αξίζω. Αυτός λέει και τι αξίζω, εγώ το διορθώνω. Συμπάθησε με Γιάννη για να την κάνουμε πιο κριτικά. Ποτέ σου δεν κατάλαβες ποιος είμαι, τι αξίζω, και το κάνω εγώ. Ποτέ σου δεν κατάλαβες ποιος είμαι, κοίτα αξίζω. Γι' αυτό την απουσία μου μ' αγάπη σου χαρίζω. Πολύ ωραία. Γι' αυτό την απουσία μου μ' αγάπη σου χαρίζω. Ποτέ σου δεν κατάλαβες ποιος είμαι, κοίτα αξίζω. Γι' αυτό την απουσία μου μ' αγάπη σου χαρίζω.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να σας περιγράψω τώρα. Αυτή η στιγμή που ζω τώρα είναι από τις πιο συγκλονιστικές στο ραδιόφωνο. Είπα χθες διαβάσαμε ένα ποίημα Τζάπαρη για του Γιώργη του Ραπτάκη και είπαμε ότι ο άνθρωπος μαζεύει τα απορρίμματα εκεί στο Δήμο της Βιάνου. Δεν τρέπεται γι' αυτό καθόλου, απέναντίας το έχει καμάρι και μπράβο του. Και όλοι όσοι είμαστε κοντά του, γιατί τον αγαπούμε πρώτα για την ποίησή του, μετά για το γεγονός ότι καμαρώνει, πως μαζεύει τα σκουπίδια. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Θέλει πολύ παλιά καρδιά, εσωτερική μέσα σου, να πεις μ' αρέσει αυτό, το κάνω για να ζήσω την οικογένειά μου έντιμα με τον υδρότα του προσώπου μου. Είπα λοιπόν γιατί τον αγαπώ, γιατί και εμένα η μάνα μου, λέω, και ο πατέρας μου ήταν οι καθαριστές. Ο πατέρας μου σε μια μεγάλη εταιρεία, τη ΒΕΣΥ, και η μάνα μου καθαρίστρια στο νοσοκομείο. Αυτό είπα χθες. Το πήρε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που ζει με το οξυγόνο, σας έχω πει πολλές φορές, ο Ηλίας ο Φανουράκης, που ευτύχησε να κάνει μια υπέροχη οικογένεια, να φτιάξει δύο εργοστάσια και τώρα είναι καθυλωμένος μες στο σπίτι του, έχει το οξυγόνο, δεν μπορεί να πάει ούτε στο καφενείο. Πήρε αυτό το πράγμα, αυτή την κουβέντα μου χθες την έκανε ποίημα. Τι να πω, ρε φίλε, με τρέλανες. Τίτλος του ποίηματος, η μάνα. Αν οι άγγελοι έχουν μυρωδιά, θα μύριζαν σαν το σαπούνι σου. Αν οι άγγελοι έχουν χέρια, θα ήταν τα χέρια σου τα σκασμένα από τη χλωρίνη. Αν οι άγγελοι κουράζονται, θα κουράζονταν όπως εσύ, κάθε μέρα, κάθε βράδυ, κάθε πρωινό που έφευγες πριν ξυπνήσουμε. Έφυγες νωρίς και δεν πρόλαβα να σου πω ευχαριστώ. Τώρα που μεγάλωσα, τώρα που κατάλαβα, σου γράφω. Σε θυμάμαι να γυρνάς από τη δουλειά κατάκοπη, με πόδια πρισμένα, με πλάτη λυγισμένη, και το πρώτο πράγμα που έκανες ήταν να σκύψεις, να φιλήσεις το μέτωπό μου και να πεις «έφαγες, παιδί μου». Δούλευες καθαρίστρια, μάνα, έπλαινες πράγματα που δεν ήταν δικά σου, σκούπιζες πόνους που δεν ήταν δική σου και γύρναγες σπίτι να σηκώσεις το δικό μας, το δικό μου. Ντρέπονταν κάποιοι που ήσουν απλώς καθαρίστρια. Εγώ ντρεπόμουν που δεν ήμουν άξιος, που δεν ήμουν άξιός της, γιατί εσύ δεν καθάριζες δάπεδα, μάνα. Εσύ καθάριζες το δρόμο για να περάσω εγώ. Εσύ σφουγγάριζες τα βάρη από τους ώμους μας και τα έβαζες στους δικούς σου. Αν με ρωτήσει κανείς ποιος είναι ο ήρωάς σου, δεν θα πω γιατρούς, δεν θα πω στρατηγούς, θα πω μια γυναίκα με ποδιά που σήκωσε ολόκληρη οικογένεια με τα χέρια που μύριζαν σαπούνι και αγάπη. Συγχώρεσέ με για τις φορές που δεν κατάλαβα, για τις φορές που ντράπηκα σιωπηλά, για τις φορές που δεν σου φίλησα τα χέρια. Τώρα τα φιλώ κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ και μυρίζουνε ακόμα κόπο. Ξέρω πως είσαι τώρα κάπου ψηλά με λευκά φτερά και λευκή ποδιά και καθαρίζεις τον ουρανό για να μπαίνει φως στα σπίτια των παιδιών σου. Μάνα, τα κατάφερα, στάθηκα στα πόδια μου, γιατί εσύ μου έμαθες πως όρθιος μένει όποιος ξέρει να σκύβει για τους άλλους. Είδα, μωρίς εσύ, είδα είσαι εσύ. Δεν σου χρωστώ μόνο τη ζωή, σου χρωστώ τον τρόπο που τη ζω, με τιμή, με κόπο, με καρδιά. Αν μπορούσα να σου στείλω κάτι, θα σου στέλνα ξεκούραση,
γιατί εσύ δεν ξεκουράστηκες ποτέ για εμάς, και αν μπορούσα να σου δώσω κάτι, θα σου έδινα πίσω τα χρόνια σου για να γελάσεις χωρίς κούραση. Κάθε φορά που βλέπω καθαρίστρια να σκουπίζει, σηκώνομαι όρθιος, γιατί ξέρω εκεί μέσα κρύβεται μια άλλη μάνα που σηκώνει κόσμους. Οι μάνες που δούλεψαν καθαρίστριες δεν έπλαιναν μόνο πατώματα, έπλαιναν την ψυχή μας από την αχαριστία. Σ' αγαπώ για πάντα, μάνα, ο γιος σου.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6.
1: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη. Σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
17: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με τον Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
18: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
17: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
19: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
17: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Πατεράκης ο Μανώλης, ο Γιώργης ο Τυράκης και ο χωροφύλακας από τις Αρχάνες με καταγωγή από την Ανώπολη. Σταμάτησα το μυαλό μου. Και στα πόδια των τριών ανταρτών αυτών ήταν κάτω πεσμένος και με ακουμπισμένα πάνω τα όπλα, και των τριών ήταν ο Κράιπε, ο στρατηγός. Γι' αυτόν θα μιλήσουμε, για τον Patrick Lee Fermor, δηλαδή θα πούμε ορισμένα πράγματα. Ο Patrick Lee Fermor, κυρίες και κύριοι, ήταν Ιρλανδός και αγγλικής καταγωγής και γεννήθηκε στο Λονδίνο το 15. Υπήρξε ένας από τους πολύ μεγάλους ταξιδιωτικούς συγγραφείς του 20ου αιώνα. Συνιστώ το βιβλίο του Μάνι. Βρέστε το Μάνι και το Ρούμελι και πάρτε τα, διαβάστε τα, να δείτε πόσα πράγματα ξέρει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τελικά ήρθε και έκανε σπίτι στην Καρδαμίλη της Μάνης, και αυτό το σπίτι αυτή την ώρα ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Ο Patrick Lee Fermor, εξαιτίας κάποιας απειθαρχίας, εξεδιώχθη από το σχολείο του. Το πρώτο του ταξίδι ήταν προς την Κωνσταντινούπολη, την οποία ποτέ δεν αποκάλεσε Ινσταμπούλ στα συγγράμματά του, και αυτό το πρώτο του ταξίδι το έκανε πεζός, από την Αγγλία πήγε στην Κωνσταντινούπολη με τα πόδια. Κατά τη διάρκεια του Αλβανικού πολέμου περιόδευσε το μέτωπο και συνάντησε την πέμπτη μεραρχία Κρητών. Εντυπωσιάστηκε από την αντοχή των Κρητών στις πεζοπορίες, από την αντοχή των Κρητών στις στερήσεις, στις κακουχίες, στην ευστοχία τους στη σκοποβολή και ακόμα στον τρόπο που κρατούσαν τα τουφέκια τους περασμένα στους ώμους δίκη ζυγών. Έδρασε στην κατοχή στην Κρήτη, όπου έφτασε από τη Μέση Ανατολή στις 23 του Ιούνιου του 42 με συσκευή ασυρμάτου. Ήρθε αμέσως σε επαφή με την Επιτροπή Εθνικής Απελευθερωτικής Δράσεως Ανογείων και ενημερώθηκε για την κρατούσα κατάσταση στην περιφέρεια του Άνω Μιλοπόταμου. Χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Μιχάλης αλλά και Φιλεντέμ, από το γνωστό τραγούδι που του άρεσε ιδιαίτερα.

Στις 25 του Γενάρη του 1943, ακούστε μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρουμε, ο Λι Φέρμορ παρέμεινε όλη μέρα κρυμμένος σε ένα χιονισμένο κυπαρίσι στα Λευκά Όρη για να αποφύγει τη σύλληψη και την εκτέλεση από γερμανικό απόσπασμα. Ήταν η μέρα του κυπαρισιού κατά τη διαστολή με την ημέρα του Βελανιδιού, του βασιλιά Καρόλου του Δευτέρου. Ο Κάρολος μετά την ήττα στη μάχη Γουότζαρστεν έμεινε κρυμμένος μέσα σε μια βελανιδιά, γλίτωσε, έφυγε στη Γαλλία για να επιστρέψει στην Αγγλία βασιλιάς το 1600, το 1660.

Την 1η Αυγούστου του 1943, ο Λιφέρμορ, κυρίες και κύριοι, συνοδευόμενος από το Μανώλη τον Πατεράκη, θυμόσαστε τον ανέφερα πρώτο το Μανώλη τον Πατεράκη, που καθόταν πίσω στο αυτοκίνητο της απαγωγής του στρατηγού του Κράιπε, ήταν ο Μανώλης μαζί με τον Τυράκη και τον Σαβιολή. Ο Σαβιολής ήταν χωροφύλακας στις Αρχάνες, είχε την καταγωγή από την Ανώπολη και τον πήρανε γιατί είχε αρρωστήσει ο οδηγός που θα τους ανέβαζε από το Γενή Γκαβέ στα Ανόγια, που δεν ήταν άλλος από το Γιάννη τον Βιτόρο, που την προηγούμενη βραδιά της απαγωγής έπαθε μετατραυματική επιληψία και τον εγκαταλείψανε εκεί σε ένα ποτάμι, μάλιστα είχε βρέξει στην άκρη, τον εγκαταλείψανε εκεί και φύγανε για να μην προδοθούν και τα λοιπά. Πήρανε λοιπόν στη θέση του το χωροφύλακα από τις Αρχάνες, ένα παλικάρι υπέροχο, ήξερε όλη την περιοχή από τον Γενή Γκαβέ να πάει στα Νόγια και αυτός τους οδήγησε. Ναι, το είπα αυτό γιατί την 1η Αυγούστου λοιπόν του 43, συνοδευόμενος από το Μανώλη τον Πατεράκη, αρχίζει διαπραγματεύσεις με τον υπολοχαγό Ταβάνα. Όσοι είναι από το Λασίδι ξέρουν τι σημαίνει ο υπολοχαγός Ταβάνα, προκειμένου να παραδοθεί και αυτός και ο Ιταλός στρατηγός Κάρτα. Προδόθηκαν όμως από το διοικητή χωροφυλακής Νεάπολης Λασιθίου και κινδύνεψαν. Διασώθηκαν χάρη στην επέμβαση του Ταβάνα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και στις 23 του Σεπτέμβρη ο Λιφέρμορ συνόδευσε τον Κάρτα στην Αίγυπτο. Η αυτομολία του στρατηγού θεωρήθηκε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Στις 4 του Φλεβάρι του 1944 ξαναγύρισε στην Κρήτη ο Λιφέρμορ πέφτοντας με αλεξίπτωτο στο οροπέδιο του Καθαρού. Ετοίμασε μαζί με τον Μιχάλη τον Ακουμιανάκη την απαγωγή του στρατηγού Μίλλερ. Επειδή όμως αντικαταστάθηκε, προχώρησαν στην απαγωγή του αντικαταστάτη του Μίλλερ, του Κράιπε.

Κυρίες και κύριοι, αποτολή Φέρμορ, το Στάνλεϊ Μος, όπως σας προείπα, το Μανώλη τον Πατεράκη, το Γεώργιο τον Τυράκη και το Στρατή το Σαβιολί. Διέφυγαν μέσα από την πόλη του Ηρακλείου. Την ώρα που τέλειωναν οι κινηματογράφοι, περνούσε το αμάξι με το στρατηγό σε απαγωγή. Δεν πήρε κανένας μυρωδιά. Χαιρετούσανε οι φρουροί καθώς περνούσανε, περάσανε το Ηράκλειο και αφήσανε το αυτοκίνητο στο 33ο χιλιόμετρο της παλαιάς οδού Ηρακλείου Ρεθύμνου, στο ύψος του χωριού Δροσιά, και με πεζοπορία ανάμεσα στα χωριά Ανόγια, Αγία Παρασκευή, Πατσός, Άνω Μέρος, Γερακάρι, Φωτεινού, Βιλανδρέδο, που μ' ακούτε συχνά να λέω για τον Γιώργη, τον Φιλιππάκη που μένει εκεί, διέφυγαν από την παραλία του Ροδάκινου. Η απαγωγή του Κράιπ έχει γυριστεί ταινία, έχει μεταδοθεί σαν σκέτς από το BBC, έχουν γραφτεί βιβλία για αυτήν, ενώ στα παγκόσμια πολεμικά χρονικά μονοπόλησε τη διεθνή επικαιρότητα. Για την απαγωγή, ο Λι Φέρμορ, άρρωστος σε νοσοκομείο του Καΐρου, παρασημοφορήθηκε με ένα από τα τιμητικότερα παράσημα για την ενέργειά του αυτή.

0: Και πάω, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω από το ημερολόγιο του 2000. Το έχω ξανακάνει, έχω διαβάσει αποσπάσματα από αυτό το ημερολόγιο. Τα έχει επιλέξει, τα έχει φτιάξει, είναι σε στυλ συνεντεύξεων. Τα έχει φτιάξει, επαναλαμβάνω, η Μερόπη Χαρκούτση. Ήταν τότε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Βενεράτου. Και είναι από τα ωραιότερα.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσίπουρο μεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαρίδο μακαρονάδες, λαχτά.
9: καθαριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
11: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
12: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να, δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
13: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
15: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Ούλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
16: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
17: 6974 760 708.
16: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
17: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
18: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
19: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
20: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

φεύγουμε από τον Παλιουδάκη και πάω για να μην ξανά σας ξανά ενοχλήσω έτσι με, τα, με το ημερολόγιο του 2000, να σας πω μόνο ότι ήταν αφιερωμένο αυτό το ημερολόγιο στο γάμο και στην οικογένεια. Σκοπό είχε να δείξει πόσες γενιές παλιοί είμαστε, πόσο ίδιοι είμαστε με τους προπαπούδες και τις προγιαγιάδες και πως πρέπει να διατηρηθούμε στα σουσούμια αλλά και στην ψυχή, και ακόμα πόσο μεγάλη είναι τέλος πάντων οι δεσμοί που μας ενώνουν. Αυτό έλεγε το 2000 και γράφανε μια ευχή η πρόεδρος και τα μέλη. Καλόν αιώνα να έχουμε, επειδή ήταν του 2000. Σας είπα χθες ότι 4 χρόνια ίχτιζα το σπίτι και το πρώτο έπιπλο που μπήκε μέσα ήταν το βαρέλι. Ανέμιζα θαρίστα επακόλουθα, γεννητούρια, βαφτίσεις, παντριές, θανάτους, πρέπει να ήμουν έτοιμος για όλα. Και θεωρούσε ότι το βαρέλι ήταν αυτό που θα ένωνε. Αλλά πάω, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω για να μην σας ξαναενοχλήσω με αυτά, στην Πρίκα. Τι υπογράφανε σαν χαρτιά και τα δίδανε στο παιδί τους για να το πάρει ο άλλος. Εν ονόματι της Αγίας Τριάδας, οι υποφαινόμενοι γεννήτορες Ιωάννης Χοντροζουμάκης Πατήρ και Ελένης Φακιανοπούλα Μητριά, βουλόμενοι εκουσίως και οικειοθελώς, ή να συνάψομεν την κόρη μας Αγγελική εις γάμων πρώτων μετά του Γεωργίου Αναστασάκη, εκ πατρός ορφανού, εκ μητρός δε Μαρίας Χήρας Δημητρίου Αναστασάκη, πρικοδοτούμε αυτήν ως εξής. Ακούστε πως την πρικοδοτούσανε και πως αγρόσια έκανε το κάθε πράγμα που τη δίδανε. 2 στρώματα πηχών 19, γρόσια 65, 6 προσκεφάλαια, γρόσια 35, 7 βούργες, γρόσια 25, 6 βουργίδια δίμητα, γρόσια 15, 7 βουργίδια μάλινα, γρόσια 16, 4 σακιά βαμβακερά, γρόσια 32, 5 σακιά μάλινα, γρόσια 60, 2 εφαπλώματα το ΕΝ μεταξωτό, 214 γρόσια, 2 γύρους χασένιους, ο Ις και Ντιτός, γρόσια 50, 2 συνδόνια μάλινα, γρόσια 125, 2 συνδόνια μεταξωτά, γρόσια 235, 1 αντέλα, γρόσια 21, 2 συνδόνια βαμβακερά, 75 γρόσια, 2 συνδόνια γλινά, 60 γρόσια, 2 συνδόνια βαμβακερά πίσες 35, 105 γρόσια, και μεταφέρονται όλα αυτά στην άλλη σελίδα, 1333 γρόσια, και συνεχίζει. Μπόλιες πίσες 45, 140 γρόσια, πέτσες 55, 220 γρόσια, 6 τραπεζόπετσες 8 γρόσια, 2 πατανίες μπελεντένιες 60 γρόσια, μια πατανία κουσκουσέ μάλινη και μια πατανία κουσκουσέ επίσης μάλινη, η μια 70 και η άλλη 45. Μία συνδόνα μονότριτκη. Τι ήτανε τώρα η μονότριτκη, ποιος μπορεί να μας τα πει. 20 γρόσια, ένα κάλυμα τσιβωτίου γρόσια 10, μια κασέλα εν τραπέζιον μέγα και εν μικρό, μια σκάφη εν σοφρά, ένα φαράσι και κονδυλιέρι 214 γρόσια, 6 καθίσματα 84 γρόσια, 3 κνισαροκόσκινα 16 γρόσια, 2 σύτρες χαλκού και 1 τηγάνι 60 γρόσια, 1 λίχνο, μια ξύστρα, 1 τηγάνι χουλιάρια 18 γρόσια, 2 μπρίκια του καφέ, μια θήκη του ελαίου σιρωτηριού και 1 καθρέπτη 11 γρόσια, 1 δωδεκάδα πιάτα, 1/2 δωδεκάδα ποτήρια και 1/2 δωδεκάδα ποτήρια ίνου, 1 δωδεκάδα τουρακιού και 1 δωδεκάδα φλιτζανάκια, όλα μαζί 50 γρόσια.
Σύνολο 2.432 μεταφέρονται στην άλλη σελίδα και συνεχίζουν λίγα πράγματα ακόμα. 2 δωδεκάδες χουλιάρια και περόνια, 10 μαχαίρια, 2 λάμπες χρωματιστές, 6 μικρά χουλιάρια του γλυκού, 1 δίσκο, 4 βάζους, 4 τραπεζομάντιλα, 1 κεντητό άλλων πλεκτό, τα άλλα χασένια μονότρικα. 214 όλα καταλήγουνε. Τα αυτά πάντα ελεύθερα και καταληφθέντα από παντό συγγενή και τέκνου πρικοδοτούμε ή να τα χαίρουνται του λοιπού μετά του μελονυμφίου και υποφαινόμεθα ενώπιος των πρίσω των προσυπογεγραμμένων επιτρόπων και του ιερέα εν βενεράτο της 3 Νοεμβρίου 1901 ο εφημερεύων Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Νιωτάκης, η Επίτροπη Πίκαρα Μανώλης, Έψιλον Μαυρονύκτης και Γάμα Σταματάκης και ο πατήρ Ιωάννης Χοντροζουμάκης.

Και πάμε σε ανέκδοτα να γελάσουμε. Στο Γυρογιάννη είχε τα πρόβατα ο Βοσκός και μια μέρα επλησίασε σε ένα κέντρο γυμνιστών. Ο διάολος τούτο και να γδυθεί και εκείνος και να ξαπλώσει ανάσκελα τσίτσιδο στον ήλιο. Μια μέλισσα τον εγυρόφερε 2-3 φορές και ύστερα έκατσε μεγαλόπρεπα στην κορυφή στο τσουνί τσουνίτσι παντέρμις του. Γέλασε ο Βοσκός. Έτσα βιόλα που έβρικες να κάτσεις.

Ο διευθυντής μιας χειρουργικής κλινικής, ακολουθούμενος από την ομάδα των γιατρών της κλινικής, μπαίνει σε ένα θάλαμο. Δεξά όσε μπήκανε, απευθύνθηκε ο διευθυντής στον πρώτο αρρωστάρι. Έχω και καλά και κακά νέα για σας. Πέ μου γιατρέ, είπε εκείνος, πέ μου πρώτα τα κακά. Σας κόψαμε λάθος πόδι χθες. Και τα καλά, διαπιστώσαμε ότι μπορεί να σωθεί το άλλο. Για μένα ήταν νέα, ερώτηξε ο διπλανός αρρωστάρης. Και για σας, κύριε, έχω καλά και κακά νέα. Μα εμένα θέλω να μου πεις πρώτα τα καλά. Έχετε ζωή 24 ωρών. Αυτό είναι το καλό. Και είναι καλό, γιατρέ, το να. Για πες μου το κακό. Έπρεπε, αλλά ξεχάσαμε να σας το πούμε οψές.

Στο λεωφορείο έμπηκε τις προάλλες, τον καιρό που έγραψα το ανέκδοτο, ένας ανογιανός να έρθει στη χώρα από το Μετόχι, στην πάνω μεριά δηλαδή του χωριού, εκεί που μπαίνουμε στο χωριό. Από το Μετόχι μπήκε μια επισκέπτρια του χωριού και έκατσε δίπλα του. Μερζανάχυλη και στρογγυλομιλοπρόσωπη, εθύμιζε Πετροπέρδη Κατσινίδας, και τα ξαθάντζη τα μαλλιά εσύντωνε ποταμός που παρασέρνει κάθε ασερνικό. Εσκέφτηκε να της μιλήσει, είδα κοντοθέ μου να της πω, να πιάσω με κουβέντα, να της πω πως είναι όμορφη, και αν μου πει δεν σε νοιάζει, να την ερωτήξω πως την ελένε, και αν μου πει να μη σε ενδιαφέρει, να της πω πως είναι καλός ο καιρός, και αν μου πει στραβός είσαι να δεις πως φυσά, να της πω πως μ' αρέσει, και αν μου πει μα εμένα μωρέ σκυλομούρι δεν μ' αρέσεις, ή Θεέ μου κοιτά να της πω, να της πω να πάμε να πιούμε καφέ στις Τρεις Καμάρες, και αν μου πει όχι δεν θέλω τις καφέδες σου. Ολόρθος επετάχτηκε κάποια στιγμή πιο πάνω από την Τήλισσο, πήρκε μανία και κάνει στην αξέγνια καλονή, δεν με νοιάζει να γυρίσω τη χέρα μου, να σου το θέσω το χαστούκι, να σε κάνω μια σωρά.

σε τέσσερα μηνύματα που έχω. Μέρη Βουμβουλά, καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή να έχουμε. Ο Νικόλας ο Φραγκόπουλος που διάβασα προηγουμένως, όντως πρώτη φορά, αν και σε παρακολουθώ χρόνια. Σε ευχαριστούμε για την αναμετάδοση και την ανάπτυξη που συνεισφέρεις μοναδικά στην παράδοση και τα έθιμα αυτού του ευλογημένου τόπου που είμαστε τυχεροί να ζούμε. Είσαι χυμαρόδης και μοναδικός, χίλια μπράβο. Γεια σου ρε Νικόλη, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης, καλησπέρα σε όλη την παρέα κύριε Γιώργο. Και ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, καλό απόγευμα κύριε Γιώργο σε εσάς, το συνεργάτη σας και όλο τον κόσμο. Τυχεροί και ευλογημένοι όσοι έχουν τσιγονέους τους εν ζωή ακόμα, μια μαντινιάδα μου να την έχουν εφόδιο όλα τα νέα παιδιά. Πάρε ευχή τη μάνα σου και συμβουλή πατέρα, όπου κι αν πας σε φόδια να έχεις την κάθε μέρα. Αυτά από μας. Να ξαναπώ τη μαντινάδα για τελευταία φορά, επαναλαμβάνω, είναι του Λαγουθιέρη, του Γιάννη, του Σισάκη. Ποτέ σου δεν κατάλαβες ποιος είμαι, κοίτα αξίζω, γι' αυτό την απουσία μου μ' αγάπη σου χαρίζω. Γράψετε τη μαντινάδα σας, θα τα πούμε κυρίες και κύριοι την Δευτέρα. Από το Μάνο το Τζάπαρη και το Γιώργο το Βιτόρο, γεια σας και καλό σας βράδυ. Και μην ξεχάσετε πως αύριο ανοίγει το πρόγραμμα στην γιορτή κρασιού των Δαφνών. Θα παίζει ο Σαμόλης αύριο, το Σαββάτο ο Γιακουμάκης, την Κυριακή ο Σαριδάκης, τη Δευτέρα ο Σαμόλης, την Τρίτη ο Σπιθάκης, την 1η του Ιούλη ο Κακουδάκης με τον Πετσάκη, στις 2 του Ιούλη ο Γιώργης ο Παπαδάκης, στις 3 του Ιούλη ο Σμαραγδάκης, στις 4 ο Μανιουδάκης και στις 5 κλείνει γιορτή με τον Μανώλη τον Αλεξάκη. Γεια σας και πάλι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 66-66-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666. Είναι αλουμίν.
12: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
18: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
19: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
20: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
21: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
20: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
22: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
23: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
22: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
23: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
22: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
23: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
22: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
23: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
24: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
25: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης.
24: Παρέα μου, να βάλω την παρέα σας.
25: Στο στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου. Στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
0: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.

0: Ζω το χώμα της,
1: πως γεύω με την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στο Στελιανού το σπίτι.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
11: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
3: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.

ponuo. Tu ponuo, ponuo što boni pone. Pone mi bese schame, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Κι αφού δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτη. Της Λούκος.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
19: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί, το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης

0: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίμης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
0: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
11: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, οχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
14: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
17: Θέλω να πάψουμε οι λαοί κάθε σφαγή και μάχη.
5: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
18: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγκιουδάκης και το συγκρότημά του.
19: Έλεγανε μου πρόσεχε.
18: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σπρώσου το κύμα απάνω. Βάλε με να ζω, θάλασσα μου.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ.

0: παράδοσης, κριτικό αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
7: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανού Σουδάκη.
10: Ανδρέας Μανού Σουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
9: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
11: Ξενύχτη με
12: τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
15: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Jako pesti Gritty. Gritty FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Gritty FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από

0: 5 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρο 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
3: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόκρανα.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
8: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
9: Γιορτή κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το

Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
2: Θέλω να πάψουν οι λαοί κάθε σφαγή και μαχή.
1: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.

0: εξαδιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν...

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
7: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
8: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
9: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Για στο όνομα για του καλλιού το διώμα. Ω, πάτσικα να γότσαξω μολές ένα καιρό στο δώμα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για το

0: Προσωπικός σας παράδεισο.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

μάτια ανοίγω και θωρώ ότι βρεθεί μπροστά μου. Κι άμα τα κλείσω σύνατο, κι άμα τα κλείσω σύνατο, ότι έχω στην καρδιά.

διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
7: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάθε σφαγή και μαχή.
5: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
8: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

CFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Jako πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
5: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή

Έχω μια σκέψη τώρα μέρες και θέλω να τη μοιραστώ. Πώς θα ήταν να ήμουν αγέρας, όλο τον κόσμο να γυρνώ. Να δίνω φορά στα καράβια, να στραταρίζω όπου βρω. Κι ύστερα

θα λασανά όλο το κόσμο να γυρεύω, να κάνω κύματα μεγάλα όταν θυμώνω και πονώ.

0: Σκέψη τώρα χρόνια δεν τολμώ να μοιραστώ. Κρύβω κι απ' τον εαυτό και όλο με κατηγορώ. Γιατί γυρεύω να με άλλο και πως έχω κολλήσει εδώ. Γιατί με χαλάσες κι αγέρες συγκρίνω ό,τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγκιουδάκης και το

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίμης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.